0: η αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

αμαρτία να πληρώνει ο μικρός. Το έλεγα και περπατούσα μες στο κρύο βιαστικός.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Έχουμε και λέμε.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

και τις νύχτες άγρυπνο μ' αφήνει. Πώς να συνεχίσω τη ζωή μου με ένα ψέμα, μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πώς να σε ξεχάσω, πώς που ήσουν ας

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική. Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Θέση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, προχώρησαν οι αρχές. Χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανόν μαχαίρι, στο πόδι δέχθηκε 16χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής στο Πλαταμόνα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην αστυνομία, προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει κάποιους που καυγάδιζαν και ένας από αυτούς τον τραυμάτισε. Υποστήριξε δε ότι δεν γνώριζε τον δράστη. Νοσηλεύεται προληπτικά στο νοσοκομείο Κατερίνης, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.

0: Για σήμερα προβλέπεται ηλιοφάνεια με πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της κεντρικής, της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία τοπικά στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι τους 39 με 40 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια, η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ, από το μεσημέρι νότιο-ανατολική μέχρι 4 μποφόρ. Η μέγιστη στους 37 βαθμούς.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός.
15: Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
16: Αλλά αυτοί είστε.
17: Τέλος.
18: Και καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη σήμερα και ξεκινάμε το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου, η 21η του μέρα. Από νωρίς, όπως κάθε πρωί, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, Σάκης Μόσχης.

Τρίτη 21 Ιουλίου και ο ήλιος θα ανατείλει σε 5 λεπτά στις 6 και 4. Θα δύσει στις 9 παρά 6. Η ημέρα θα διαρκέσει 14 ώρες και 39 λεπτά. Αν θυμάμαι καλά, στο maximum είχε φτάσει στις 15 ώρες και 5 λεπτά.

Μαρτύρωνα Κακίου Γεωργίου Ευγενίου Θεοδόρου Θεοφίλου Ιούστου Ματθαίου και Τροφίμου, σύναξης υπεραγίας Θεοτόκου εν της αρματίας.

Σαν σήμερα το 356 π.Χ. ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. 1904 ολοκληρώνεται ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό ωκεανό. Το μήκος του 4.607 μίλια. 1925 ο καθηγητής βιολογίας Τζον Σκόπς καταδικάζεται σε πρόστιμο $100 επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε λύκειο της πόλης Ντέιτον του Τενεσί τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου. 1928 ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αίτητος από τα ρινγκ σε ηλικία 30 ετών. 1950 η Βουλή παραπέμπει στο ειδικό δικαστήριο τον τέος Υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζιπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου του 1951 θα καταδικαστεί σε 2 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των αποστατών αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλόβς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλα στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ό,τι βλέπετε το στέλνετε να το δούμε και εμείς. Viber χρησιμοποιείται για βίντεο και φωτογραφίες. 6-9-47-9-45-9-45.

ελπίζω να είδατε μόνο το χθεσινό υπερθέαμα, το χθεσινό βραδινό υπερθέαμα, και να μην το λουστήκατε, να μην σας χτύπησε. Ήταν ένα 20λεπτο περίπου, στο οποίο έπεσαν τόσοι κεραυνοί που δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο τα τελευταία χρόνια. Αστραπές, κεραυνοί, μπουμπουνιτά. Ένα φοβερό πράγμα το οποίο εξελίχθηκε στον νυχτερινό ουρανό. Αλλά υπήρξαν και περιοχές οι οποίες δέχθηκαν από ισχυρά μπουρίνια μέχρι χαλάζια, μέχρι ό,τι μπορεί να φέρει ξαφνικά αυτή η απότομη αλλαγή του καιρού. Έτσι λοιπόν, όπως απότομα ήρθε η πάρα πολύ μεγάλη ζέστη στον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού, έτσι ακριβώς ήρθε και αυτό το απότομο πέρασμα των μπουρινιών κατά τη διάρκεια της χθεσινής βραδιάς. Έτσι όπως αντιλαμβάνομαι από περιγραφές και βίντεο τα οποία έχουν φτάσει στα μάτια μου και στα αυτιά μου, όλο αυτό κινήθηκε βόρεια και βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης, δηλαδή πάνω από τις λίμνες ουσιαστικά, και φτάνοντας ανατολικά σε όλο τον ομό μέχρι Σταυρό Ασπροβάλτα, συνεχίζοντας μέχρι Οφρίνιο και ανεβαίνοντας επάνω μέχρι Δράμα, και κλείνοντας τον κύκλο, πιάνοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος των Σερών και τμήματα του νομού Κιλκής. Αν δεν το είδατε, θα πετύχετε βίντεο σχεδόν παντού, θα δείτε αρκετά και στο arthes.gr, για να καταλάβετε ότι αυτό το οποίο συνέβη ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Ελπίζω βέβαια να μην είναι και τίποτα ζημίες εντυπωσιακές που άφησε στο πέρασμά του. Πάντως υπήρξαν περιοχές τις οποίες έριξε με την ψυχή του, λες και δεν υπήρχε αύριο. Συνοδεύτηκε από ισχυρούς ανέμους, όλο το πακέτο δηλαδή.

φαίνεται ότι και σήμερα θα είναι δύσκολη ημέρα. Η Θεσσαλονίκη από το πρωί είναι βουτυγμένη στην υγρασία. Θα μου πεις τι από το πρωί, λες και στέγνωσε καθόλου. Οι θερμοκρασίες οι οποίες καταγράφονται αυτή την ώρα είναι μεταξύ 23 και 25 βαθμών, 26 και 27 στα του κέντρου, πιο του κέντρου δηλαδή, βαθιά στο πολεοδομικό συγκρότημα. Φαντάζομαι αν ψαχτούμε λίγο περισσότερο θα βρούμε και κάτι παραπάνω. Το μεσημέρι περιμένουμε να σαρανταρίσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι επειδή το νέο μέτωπο, το οποίο θα φέρει δροσιές και κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας, θα κινηθεί από βόρεια προς νότια, δεν θα καταφέρει ο καύσωνας να παραμείνει και κατά τη διάρκεια της αυριανής μέρας εδώ στον Άνω Μαχαλά, στη Βόρεια Ελλάδα. Και όλες οι εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι αύριο η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχει καμία σχέση, δηλαδή δεν θα περάσει ή τουλάχιστον δύσκολα θα περάσει τους 33 με 34.

Χρήστος λέει ότι και στην Οριστιάδα είχαν μια μικροπεριπέτεια χθες το βράδυ. Ισχυρή άνεμη, έριξε για τη βροχή του. Τίποτα το ιδιαίτερο όμως, από άποψη ζημιών δηλαδή. Ευχάριστο, άρα μείνατε στις δροσιές. Δροσιές απόλαυσε και η Βάσο. Αυτό το χθεσινό βραδινό στην ευρύτερη περιοχή ήταν το όλο αυτό πακέτο άφησε ακόμη και στη Θεσσαλονίκη που δεν χτύπησαν αυτά τα φαινόμενα, έτσι ένα ελαφρύ αεράκι που έδωσε μια αίσθηση δροσιάς. Μετά από ότι είχαμε περάσει κατά τη διάρκεια της μέρας, ήταν μια παρηγοριά. Καλημέρα στο Δημήτρη στη Τορκάδα, στον Παναγιώτη, εργασία και χαρά. Ναι ρε παιδί μου, όχι επανομή, κτήμα Καραγκιόζη, ξάπλες 4 μέρες, δουλειά. Εν τω μεταξύ μου γράφει ο Παναγιώτης, ή θα μάθουμε να μην τρώμε ή θα πεθάνουμε από την πίναλη. Μπαίνεις στα σούπερ και στα ράφια είναι σαν να πήγες σε μουσείο. Βλέπουμε και δεν αγγίζουμε. Κοίταξε, έχει κάνει ένα πείραμα παλιά ο Χότζας. Προσπαθούσε να μάθει το γάιδαρό του να μην τρώει. Τα κατάφερε, αλλά ο γάιδαρος ψόφισε. Στο Λατομείο στο Σχολάρι, καλημέρα στο Γιώργο. Στον Χριστόδουλο. Στο Γιάννη στο Λιμάνι. 25 βαθμοί ήδη. Με απίστευτη υγρασία. Τέλειος συνδυασμός. Θεσσαλονίκη.

19 βαθμοί εκεί. Δροσούλα, δεν θα πεις τίποτα. Προς ψύχρα. Γίνονται και τέτοια, ε. Θεόδωρε, καλημέρα. Θεοδόση και Παναγιώτη.

0: Είναι 6:30.
1: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω μακαρόνια φούρνου με μπόλικο παραδοσιακό Κολλιός από πάνω. Ή μάλλον σπιτική πίτσα με παραδοσιακό Κολλιός. Ή όχι, ριζότο με παραδοσιακό Κολλιός.
3: Γιώργο, τυρί τυρί το πας να μείνεις νηστικός, ε? Να σου κάνω δυο τοστάκια με παραδοσιακό Κολλιός μέχρι να αποφασίσεις.
4: Παραδοσιακό τυρί Κολλιός. Το αγελαδινό ημίσκληρο τυρί με πλούσιο άρωμα και μοναδική γεύση που πρωταγωνιστεί σε κάθε συνταγή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια!
7: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
9: Καλή σας μέρα, καλή Τρίτη. Είναι 21 Ιουλίου σήμερα, 6:31 πρώτα λεπτά. Και ένα πέρασμα από πρώτες σελίδες εφημερίδων. Στα νέα τι ζητάω σαν προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Με παρέμβαση του οργανισμού ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Όσα, ο γνωστός όσα. Downing Street 10, νέος ο ένικος, παλιά τα προβλήματα. Αν θυμάμαι καλά, ο 59ος, λέει, πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία. Άντι Μπέρναμ το όνομα αυτού. Αναθεώρηση, το Μαξίμου υποχωρεί για το ασυμβίβαστο. Στα εντυπωσιακά του καιρού και των κλιματικών συνθήκων, συναυλίες, η κλιματική αλλαγή φέρνει ακυρώσεις. Ιός Δυτικού Νείλου, μετά τα κρούσματα ξεκίνησαν οι ψεκασμοί. Κέβιν Κίγκαν, 1951-2026, σπουδαίος άνθρωπος, στάρ του ποδοσφαίρου. Η εφημερίδα Καθημερινή, στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί, η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Το φέση έχει φτάσει στους αστραγάλους, όπως καταλαβαίνετε. Η κληρονομιά ενός διαφορετικού Μουντιάλ. Εντυπωσιακό άνοιγμα για την Οδύσσια. 151.415 εισιτήρια στο πρώτο τετραήμερο. Μπράβο. Την είδατε? Μου τη συστήνετε? Οι κάψονες αυξάνουν και τη σκόνη στη Νότια Ευρώπη. Τέλος σε περικοπές της συντάξης χειρίας, κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές αστείων ποσών. Εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Δημοκρατίας σε εκλογικούς ρυθμούς η παρέμβαση Μητσοτάκη. Ταμείο ανάκαμψης μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο. Βρετανία ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ. Ελλάς για ιδιωτικά ΑΕΗ, αποδοχή τετελεσμένων και αντίβαρα. Εθνικό Σύστημα Υγείας. Λείπουν πάνω από 20.000 νοσηλευτές. Μουντιάλ. Θαυμασμός και αποστροφή. Αποθεώθηκαν οι Ισπανοί, αλγινή εντύπωση για τις αντιδράσεις των Αργεντινών. Η εφημερίδα Δημοκρατία Ρεσιτάλ θράσους από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος. Οι πολεοδόμοι καταγγέλουν την τσιμεντοποίηση των μικρών νησιών από τον Σταύρο Παπασταύρου. Ουκρανοί έκαναν επίθεση σε τάνκερ των Προκοπίου και Αλαφούζου στη Μαύρη Θάλασσα. Έρευνα για ομαδικό τάφο από την τραγωδία στο Μάτι 8 χρόνια μετά. Προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για την μαύρη επέτειο του Ατήλα. Από τον ελεύθερο τύπο Μητσοτάκης στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική. Τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις. Οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις. Σπάει ταμεία η Οδύσσια. Άνοιγμα με 151.415 εισιτήρια στην Ελλάδα. Και 264 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο. Έως και 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε σπίτια που κτίστηκαν πριν από το 1979. Ζεστούλα δηλαδή. Ισπανία, η ομάδα που τρέλανε τους αριθμούς. Ρεκόρ στατιστικής. Πέθανε ο Κέβιν Κίγκαν, ο σούπερστάρ της Λίβερπουλ. Τέλος από τον ριζοσπάστη, κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούζ, να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Προτάσεις κόμματος Τσίπρα για την παιδεία, εθνικό απολυτήριο και διατήρηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Πήγαμε στις 6:38, καλή σας μέρα, καλή Τρίτη, το κοντέρ του Ιούλη στον αριθμό 21 και μπαίνει και αυτό στην τελική του ευθεία, είναι το τρίτο τμήμα του, το τρίτο δεκαήμερο, το οποίο ξεκινάει σήμερα με συνθήκες καύσωνα. Ο πρώτος όμως για το καλοκαίρι του 2026. Και για να βρούμε τέτοιες συνθήκες, φτάσαμε στις 20 Ιουλίου.

αρχίζει σήμερα από παρατεταμένο Σαββατοκύριακο. Καλά του κάνες, αλλά αν μπορούσες αφού το έκανες που το έκανες παρατεταμένο να γυρνούσες αύριο θα ήταν ακόμα καλύτερα. Θα γλίτωνες και τη δεύτερη μέρα του κάψου. Καλή επιστροφή λοιπόν, καλή προσαρμογή και καλή δουλειά. Καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του, και στην Άννα την όμορφη, όπως γράφει, που μας ακούει. Καλή σου μέρα, Άννα, και σε σένα. Επίσης στον Δημήτρη. Ωραίες φωτογραφίες αυτές, Δημήτρη, από πού είναι αραγμένα όλα αυτά τα σκαπάκια.

Ορίστε, τόση δροσιά στη Γερμανία. Ο Γιάννης μου λέει ότι ξεκινά τη μέρα του στο Ερλάγγεν με 9 βαθμούς. Εσείς δεν ήσασταν που είχατε κάψονες? Τι έγινε, χειμώνιασε?

στέλνει και ο Κυριάκος ένα βίντεο από τον χθεσινοβραδινό πόλεμο των άστρων που εξελίχθηκε βορείος, βορειοανατολικός και ανατολικός της Θεσσαλονίκης. Ναι, κάτι σαν φωτορυθμικά, σαν φλάς τα οποία άναβαν όλα μαζί συνεχώς. Πώς πηγαίνεις, ρε παιδί μου, σε μια πολύ μεγάλη σπουδαία συνέντευξη τύπου υψηλών προσώπων και ακούς συνέχεια τα κλίστρα των φωτογραφικών φακών να χτυπούν ασταμάτητα, να ανάβουν συνέχεια φλάς. Ένα τέτοιο πράγμα γινόταν χθες το βράδυ. Να είστε υποψιασμένοι και για σήμερα για κάτι τέτοιο, έτσι, στις μεταμεσημβρινές ώρες. Απογευματινές, βραδινές.

Στον Βασίλη στην Καλαμαριά καλημέρα. Στον Σπύρο στη Σύνδοη, ναι. Εμείς λέει θα πάρουμε κάτι από την Οδύσσια, σαν πνευματικά δικαιώματα δηλαδή. Εσύ τώρα μιλάς λέει σαν απόγονος του Όμηρου. Θα πάρουμε τη φήμη. Λίγο πράγμα είναι η φήμη. Η φήμη αποτιμάται. Και πολλές φορές, αν όχι πάντα, και σε χρήμα. Δεν και λίγο.

Ψάχνετε το premium στην εξωτερική θερμομόνωση. Ο χορηγός μας η Ιζομάτ είναι εδώ για να σας δώσει την απάντηση. Μπορείτε να το βρείτε με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζομάτ Thermosystem Premium, με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρία γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείτε, και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ. Το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι premium. Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

όταν λες Κώστα η περιφερειακή τι λέει, τι εννοείς, τι να πει, σε χαιρετάει. Όλα καλά. Αλήθεια, τώρα που είπε ο Κώστας για δρόμο με την χθεσινή ασφαλτόστρωση που κράτησε κάτι ώρες στη δυτική έξοδο προς Κατερίνη και κόντεψε κόσμος να αφήσει τα κόκαλά του εκεί πέρα. Τι έγινε, ήταν επιτυχημένο το αποτέλεσμα. Η αλήθεια είναι ότι όπως συνηθίζουμε να λέμε στην περίπτωση Εγνατία, παρατημένη χρόνια όπως ήταν σε όλους σχεδόν το μήκος, για να επανέλθει σε κανονική κατάσταση θα χρειαστούν θυσίες, θα χρειαστεί υπομονή, θα χρειαστεί προσπάθεια.

περί Οδύσσιας, το πιο ωραίο λέει που διάβασα για το casting. Είναι λέει ότι το casting ήταν απαράδεκτο, γιατί οι αρχαίοι Έλληνες δεν θα βάζαν ποτέ να παίξει την ωραία Ελένη.

Γρηγόρη, καλημέρα. Έχει από αυτές τις ωραίες τις απορίες, πώς λέμε, ρε παιδί μου, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Η απορία του είναι: τόσα χρόνια που πληρώναμε διόδια στην Εγνατία, αλλά δεν φτιαχνόταν ο δρόμος, τα λεφτά που πήγαιναν. Ποιος τα έπαιρνε, γιατί τα διόδια τα πληρώνουμε για έργα στο δρόμο, λέω, για να δίνονται δεξιά και αριστερά. Αυτά θα τα ελέγξει κάποιος.

0: ένα παράδειγμα του τι σημαίνει οικονομική κρίση, έτσι για να σοβαρευτούμε. Και μάλλον πάντα σοβαρά μιλάμε από αυτό το μικρόφωνο, απλά καμιά φορά το ύφος ποικίλει. Αυτό όλο το οποίο ζήσαμε στην προκειμένη περίπτωση είναι τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης. Προτεραιοποιείς καταστάσεις.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
2: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
5: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.
7: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Φοβερή νύχτα που προηγήθηκε με κεραυνική λέλαπα στους ουρανούς. Κατά χιλιάδες έπεσαν οι κεραυνοί το βράδυ της Δευτέρας, βόρεια-βόρειο-ανατολικά της Θεσσαλονίκης, με το φαινόμενο να είναι ορατό από όλη την πόλη. Είχε διάρκεια και απίστευτη ένταση. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, ξεκίνησε βόρεια-βόρειο-ανατολικά της Θεσσαλονίκης, πάνω από τις Λίμνες, μέχρι τον Σταυρό και την Ασπροβάλτα. Συνεχίζοντας στο Οφρίνιο, ανέβηκε στη Δράμα και συνέχισε τον κύκλο, πιάνοντας πολύ μεγάλο μέρος των Σερών και του νομού Κιλκής. Προς το παρόν, η πυροσβεστική δεν έχει αναφορές για πλημμυρικά φαινόμενα. Οι λεγόμενες ξηρές καταιγίδες είναι ένα επικίνδυνο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύεται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, αλλά με ελάχιστη καθόλου βροχή να φτάνει στο έδαφος. Καθώς οι κεραυνοί πέφτουν σε ξηρά δάση, αποτελούν μία από τις κύριες αιτίες για το ξέσπασμα πυρκαγιών. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, πολλές περιοχές της Ελλάδας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, στην κατηγορία κινδύνου 3 με μέγιστο το 5 είναι σήμερα Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Με εκλογικά μηνύματα, εχμές και αναφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Άνοιξη του 27 οι κάλπες, αλλά έθεσε άπαντες σε εκλογικό συναγερμό. Ξόρκισε τη χαλαρή ψήφο.
8: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δίθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Με τη διεθνή αλλά και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μία επιλογή. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος. Σε όσους λοιπόν μας ρωτούν...
7: Συσχέτισε την δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα στην Θεσσαλονίκη με την κριτική της αντιπολίτευσης.
8: 13 συνάδελφοί μας κατηγορήθηκαν άδικα, ενώ η κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε υπόδικη. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας. Για να φτάνουμε έτσι σε εμπρισμούς και σε δολοφονίες, όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα.
7: Το δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για την φωνική επίθεση με τα γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του. Στο άκουσμα της απόφασης ξέσπασαν επεισόδια στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης με αλληλέγγυους που είχαν συγκεντρωθεί σε ένδειξη συμπαράστασης. 19 προσαγωγές, 2 συλλήψεις. Ζημία από ξένο σώμα στον κινητήρα προκάλεσε την παρολίγο τραγωδία στην πτήση Θεσσαλονίκη Μόναχο, υποστηρίζει Ryanair. Σύμφωνα με την εταιρεία, το αεροσκάφος ήταν ηλικίας 18 ετών και ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή τα τελευταία 2 χρόνια. Πριν λίγες ημέρες, ο Λιούμπι Σακάροβιτς βρέθηκε με το κεφάλι έξω από το αεροσκάφος όταν έσπασε το παράθυρο. Το αεροσκάφος έχασε πίεση και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Η σύζυγός του έσωσε τον 69χρονο κρατώντας τον από τα πόδια, ενώ κατάφερε να τον τραβήξει πάλι μέσα στην καμπίνα με την βοήθεια 2 ακόμη επιβατών. 2 δεξαμενόπλια που διαχειρίζεται ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία δέχθηκαν πειρά ενώ έπλυαν ανοιχτά του Ομάν. Η νέα κλιμάκωση της διένεξης Ουάσιγκτον-Τεχεράνης απειλεί εκ νέου την εμπορική ναυτιλία στα στενά του Ορμούς, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις στοχεύουν πλοία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επαναφέρει το ναυτικό αποκλεισμό. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
9: Ήρθε ο καιρός για απόδραση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Τις Κυριακές, δωρεάν μεταφορά από Θεσσαλονίκη. 20 ευρώ για επισκέπτες από απόσταση με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων και κληρώσεις που κρατούν το ενδιαφέρον στα ύψη όλη την εβδομάδα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε 2 τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα.

0: Για σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα ο καιρός προβλέπεται αίθριος, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας υπάρχει πιθανότητα για βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στην κεντρική Μακεδονία σήμερα θα φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς. Παρόμοιο το σκηνικό στην Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια και παροδικές νεφώσεις, με την μέγιστη το μεσημέρι στους 37.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Αφροδίτη Gouda και Gouda Light σε φέτες 200 γραμμάρια, μόνο 1,69. Τράτα τόνο σε νερό ή λάδι 2 επί 160 γραμμάρια, μόνο 4,69. Διξάν σκόνη πλυντηρίου 68 και υγρό 70 μεζούρων, μόνο 9,79. Και αγοράζοντας 2 πίτσες Αφροδίτη Special 1 κιλού, παίρνετε ένα βίκο σκόλα 1,5 λίτρο δώρο. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.smafrodite.gr. Σούπερ μάρκετ Αφροδίτη. Κάθε μέρα κοντά σας.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει τα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές

0: @showroom.gr.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και Φτέρα. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη 22 Ιουλίου στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια Παρασκευάς Καρασούλος.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Καλός ύπνος, μυστικό υγείας και μακροζωίας. Terzostrom, η δική μας θεσσαλονικιώτικη εταιρεία που ξέρει καλά τα μυστικά του καλού ύπνου. Έχει κοιμήσει γενιές και γενιές σε ανατομικά στρώματα, μαξιλάρια, άνετα έπιπλα. Και είναι δίπλα μας με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
2: Terzostrom, με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύωσμος με Άνδρο 102. Τηλέα, Προφήτη Λία 20. Καλαμαριά, Αιγαίο 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
3: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
4: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Εγκατάσταση σηκώντσια.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
1: Και καλή σας μέρα. 7 και 12 με Ράδιο Θεσσαλονίκη, σήμερα Τρίτη 21 Ιουλίου. Από νωρίς, από τις 6, Σάκης Μόσχης, Χρήστος Καλτσάς, Ελένη Πειμενίδου.

0: Όλοι ξέρουμε ότι η φιλοξενία είναι βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα των Ελλήνων. Αλλά τι θα λέγατε αν σας έλεγα ότι το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνική? Εκεί η κουλτούρα της φιλοξενίας όμως συμπυκνώνεται στην έννοια του ομοτενάσι, η οποία εστιάζει στην κάλυψη των αναγκών του επισκέπτη από τον οικοδεσπότη πριν καν αυτές δημιουργηθούν. Αυτή λοιπόν η φιλοσοφία ενσωματώνεται και σε όλα τα μοντέλα της Lexus. Ζήστε από κοντά αυτή τη φιλοσοφία στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86. Γνωρίστε την γκάμα των μοντέλων όπως Compact SUV Lexus LBX ή το υβριδικό UX. Μία επίσκεψη θα σας πείσει.
1: Τι έγινε, κοιμηθήκατε? Και αν κοιμηθήκατε, πόσο, πώς και κυρίως πώς ξυπνήσατε?

Να στείλω αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε 2-3 φίλους που ήδη περνάνε ένα σύνδρομο στέρησης μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Είναι χτυπημένοι από οξία ποδοσφαιρίτιδα και ήδη αντιλαμβάνονται το κενό και αντιδρούν περίεργα. Θα σας παραπέμψω στις υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στα ευρωπαϊκά κύπελα, στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Έχουμε αγώνες τώρα αυτή την εβδομάδα. Μόλις τέλειωσε το Μουντιάλ, αρχίζουν τώρα σιγά σιγά Champions League.

όλο αυτό το συστηματάκι βέβαια με τα προκριματικά σε μεγάλη βάση του είχε και μια κεντροβόρειοευρωπαϊκή αυθάδεια, εντός εισαγωγικών η λέξη, με την έννοια ότι το επέτρεπαν όλα τα προηγούμενα χρόνια και οι κλιματολογικές συνθήκες. Δηλαδή δεν είναι τίποτα περίεργο να παίζεις Ιούλιο-Αύγουστο ή δεν ήταν στην κεντρική, στη Βόρεια Ευρώπη και σε τμήματα βέβαια της Ανατολικής ή πάρα πολύ ψηλά στην Σκανδιναβία. Και σου έλεγε για τους νότιους, πρόβλημά σας. Εξάλλου το πρόβλημά σας μας το έχουν πει και σε διάφορα, αλλά όχι μόνο στα ποδόσφαιρα. Τώρα σιγά σιγά που αρχίζουν και βαράν κάτι καύσωνες ξεγυρισμένοι πολύ περισσότερο πολλές φορές από τη Νότια Ευρώπη. Παρένθεση, εμείς ας πούμε για να δούμε τον πρώτο καύσωνα φτάσαμε στις 20 Ιουλίου. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Αγγλία και άλλες χώρες είχαν δει κανά δυο ήδη και μάλιστα πολλών ημερών. Τώρα λοιπόν, λέει θα το ξανασκεφτούν. Να πούν πού να παίζεις Ιουλιάτικα στην Νορβηγία με καύσωνες, στη Δανία. Μπα,

δίαιτα σας, να την αλλάξει. Κάνει μια δίαιτα σύμφωνα με την οποία τρώει μισό αυγό το πρωί, μισό μήλο το μεσημέρι και μισό ψυγείο το βράδυ. Το βράδυ που δροσίζει λίγο. Βάσανο κι αυτό, ε. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να σου τεινάξει όλο το σύστημα συνηθιών αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες, αλλά δεν νομίζω να πάθουμε και τίποτα με 2-3 μέρες αναστάτωσης. Θα επανέλθει πολύ γρήγορα στις προηγούμενες ρυθμίσεις.

0: για την φωτογραφία από Πλαταμόνα, Δημήτρη. Γεια σου, Αντώνη, καλημέρα. Ρία, χάλια, κοιμηθήκατε στην Αλεξανδρούπολη? Α, είχατε κι εσείς τέτοια μπουρινοφαινόμενα? Νόμιζα ότι σταμάτησαν στο ύψος της Ανατολικής Μακεδονίας. Μου έλεγε και ο Χρήστος νωρίτερα για Οριστιάδο ότι κάτι ψηλοπράγματα πέρασαν από εκεί. Για Αλεξανδρούπολη γράφει η Ρία ότι η χθεσινοβραδινή καταιγίδα προκάλεσε μια αναστάτωση. Τάραξε και την ψυχολογία τους. Μην τους πάρει την ομπρέλα, μην τους πάρει την τέντα, μην μπουν τίποτα νερά από πουθενά, καμιά μπαλκονόπορτα κλπ. Είχε την περιπέτειά της δηλαδή και η Αλεξανδρούπολη, και εφόσον είναι τα πράγματα έτσι, άρα δεν έμεινε αυτό μόνο βόρεια και βορειοανατολικά ή και ανατολικά αν θέλετε της Θεσσαλονίκης, έφυγε και μετά την Ανατολική Μακεδονία από το ύψος της Δράμας δηλαδή και του Οφρυνίου και συνέχισε και έφτασε Εύρο. Μάλιστα. Ωραία. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν υπερθέαμα, έτσι οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Βιντεάκια μπορείτε
1: Πρόγραμμα
0: να...
1: ανακαινίζω, νοικιάζω, μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο, Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
0: Μου φάνηκαν για πολύ υγρές και όχι ξηρές καταιγίδες, δηλαδή έριχνε με την ψυχή του κάποιες στιγμές και σε κάποιες περιοχές, λες και δεν υπάρχει αύριο, λες και δεν θα ξανάβρεχε ποτέ ή γενικότερα δεν θα ξανάριχνε νερό ποτέ. Ας μείνουμε ή τουλάχιστον να σε ευχηθούμε ότι μένουμε στη δροσιά, ότι δεν προέκυψαν καταστροφές και δεν θα μας ξεπηδήσει τίποτα από πουθενά στα καλά καθούμενα. Διαφημίσεις και συνέχεια σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ώρα για μια ξεχωριστή γαστρονομική εμπειρία μεταμουσικής. Ο Κήπος Bar & Restaurant στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant & Bar.
5: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant & Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
4: Ο Κήπος Restaurant & Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-491199.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
7: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
9: Το θυμάμαι σαν χθες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή. Πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις πιο αγαπημένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
10: Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.
0: Καλή σας μέρα με Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είναι 8 παρα 25 και το ημερολόγιο δείχνει 21 Ιουλίου. Καμιά άδεια? Δεν μιλάς καλά. Εγώ δεν σε μιλάω έτσι. Σε άκουσα. Α, δεν ξέρετε ότι σας ακούμε και εμείς. Τι, νομίζετε μόνο εσείς μας ακούτε?

αν λείπει κόσμος, το καταλαβαίνεις από τις θέσεις στάθμευσης εντός πολεοδομικού συγκροτήματος. Τις τελευταίες μέρες βρίσκει σχετικά πιο εύκολα, αλλά δεν έχει κορυφωθεί ακόμη το φαινόμενο άδεια. Αυτό το καταλαβαίνεις όταν αρχίζεις να διαλέγεις. Δηλαδή τώρα είμαστε στη φάση του βρίσκω. Αν πιάσεις τη φάση που είναι το αμέσως επόμενο στάδιο, διαλέγω κιόλας, δηλαδή πηγαίνεις και λες τώρα να το βάλω εδώ, για κάτσε να δω πώς θα γυρίσει ο ήλιος, θα με πιάνει σκιά από εδώ, πόσες ώρες, άσε μωρέ το βάλω πιο μπροστά, όχι καλύτερα απέναντι. Και ειδικά όταν αυτό γίνεται σε περιοχές που η θέση στάθμευσης είναι όχι απλά είδωση που εξαφάνιση, εξαφανίστηκε κιόλας, γιατί να είμαστε να το θυμόμαστε, μην το συζητάς. Προς το παρόν είσαι στο «Α, βρήκα» ή τέλος πάντων «Βρήκα σχετικά εύκολα». Τώρα όπως λέει και ο Δημήτρης, κατά πάσα πιθανότητα από αυτό το Σαββατοκύριακο σιγά σιγά θα αρχίσουμε να έχουμε και τα φαινόμενα της επόμενης φάσης. Εσύ, Χρήστο μου, θα περιμένεις. Σε ένα μήνα, μια χαρά είναι σε ένα μήνα. Εξάλλου, όπως λέγαμε και προηγουμένως, το καλοκαίρι πλέον και σε όλη την Ευρώπη, η οποία έχει γίνει με εύκρατο μεσογειακό κλίμα, αρχίζει κατά το Μάιο και τελειώνει κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί. Καλά το πάμε, γιατί αν συνεχίσει έτσι θα κάνουμε και πραγματικότητα το όνειρό μας για 12μηνο τουρισμό. Δηλαδή θυμάμαι μια ζωή το λέγαμε στην Ελλάδα και ψάχναμε όχι να βάλουμε στη μέση το χειμερινό τουρισμό, τι θα κάνουμε με χιονοδρομικά κέντρα, πώς θα γίνει να συνδέσουμε διάφορες περιοχές μεταξύ τους, να υπάρχει και ένα αρχαιολογικό δίκτυο, ένα θρησκευτικό, δηλαδή να γίνει ένας τουρισμός πολύπλευρος, να μην είναι μόνο θάλασσα, βουτιές κλπ. Δεν τα πολύ καταφέραμε, υπάρχουν εξαιρέσεις, βλέπε Αθήνα η οποία τα κατάφερε, οπότε επειδή δεν γινόταν να το κάνουμε αλλιώς, αλλάξαμε το κλίμα.

Είναι προβλήματα που θα αποκτήσουν οι πιτσιρικάδες πλέον, αφού έκαναν αιματηρές οικονομίες για να συγκεντρώσουν το απαραίτητο ποσό αγοράς ηλεκτρικού πατίνιου. Τώρα και να δάγκωσαν τη μία γιαγιά, και να δάγκωσαν την άλλη, και να κλάφτηκαν στον παππού, και να του τα έκαναν καρπούς για τον μπαμπά, και να λίγο τσιμπολόγησαν από κάνα δυο θείους, και να που έβγαλαν καλό βαθμό. Τώρα τι τα κάνεις? PlayStation.

γελάτε καθόλου. Δράματα θα έχουμε. Βέβαια να σου πω, καλύτερα να έχουμε τέτοια δράματα παρά να έχουμε απ' τα άλλα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Εντάξει τώρα, κοίταξε, δεν είναι εκεί το ζήτημα. Δηλαδή αν ο κάτοχος ενός οχήματος είναι και κάτοχος διπλώματος. Γιατί είναι πολλοί, όπως ξέρεις, που παρόλο που είναι κάτοχοι διπλώματος, είναι σαν να μην είναι. Ναι, άρα δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Αυτά τα έχει λύσει η καθημερινή πρακτική. Δεν βαριέσαι που λένε. Καλημέρα και στο Γιώργο. Επίσης στο Γιάννη, ο οποίος μου έστειλε μερικές φωτογραφίες και βίντεο από τα χθεσινά αποτελέσματα του περάσματος αυτής της ακραίας καταιγίδας και από τη Δράμα, με και πλατάνια λέει έριξε. Ακόμη και στο πάρκο που διεξάγεται η Ονειρόπολη την περίοδο Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς. Ένα τοπίο το οποίο θα μπορούσε να το πεις και βομβαρδισμένο σε κάποια σημεία του, αλλά το πλατάνια, να σου πω την αλήθεια, μου κάνει εντύπωση τώρα, εκτός αν έσπασαν μόνο κάποια μεγάλα κλαδιά, ξάπλωσαν πλατάνια. Τι ήταν, τι

πόνας πέρασε. Πάντως η αλήθεια είναι ότι άνοιξαν οι ουρανοί κυριολεκτικά, έτσι. Ήταν πραγματικά φοβερό αυτό το οποίο βλέπαμε χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας.

πείτε μου αν έχουμε πάλι ασφαλτόστρωση στην Παθέ, στην έξοδο προς Κατερίνη πριν τη Χαλάστρα, γιατί βλέπω μου κοκκίνησε ο χάρτης. Δύο τρία δέκα δύο εξήντα επτά και τρία οκτάρια και 2-3-10-2-43-900 γραμμές ανοιχτές στη διάθεσή σας.

Γίνεται καλή δουλειά όμως, έτσι. Η καλή άσφαλτος που μπαίνεις μέσα, περνάει το αυτοκίνητο και δεν ακούς τίποτα. Χαλάλη. Για πείτε μου, έχουμε δουλειές στην έξοδο προς Κατερίνη, πριν τη Χαλάστρα.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
0: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
0: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
2: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
0: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
3: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το G&D Garage στη Ροδόπολη και μία τηλεόραση 55 ιντσών.
4: Το πήραμε.
5: Ποιο βρετάκι?
4: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
5: Κατσική σιωτήρη Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
4: Το πήραμε.
5: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
4: Αυτά τα πήραμε.
5: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
4: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
1: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: Autocars Κουρτέσης.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23250 25099 και 6909 722 909.
6: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
7: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
0: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
7: Σιδηρόκαστρο,
0: Χαροπό,
7: Θερμοπηγή,
0: Στριμονοχώρη,
7: Πετρίτσι,
0: Βυρώνια,
7: Ομαλό,
0: Θρακικό,
7: Ακριτοχώρη,
0: Μανδράκι,
7: Νεοχώρη,
0: Λιβαδιά,
7: Κερκίνη,
0: Άνω και Κάτω Πορόγια,
7: Μεγαλοχώρη,
0: Γόνιμο,
7: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρη,
7: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
7: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
7: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
7: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
3: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
7: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
3: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
7: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938.
7: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610. Και στο www.golias.gr.
3: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς. Το καλύτερο για σας.
11: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψήνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα.
12: Καλή σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Υπερθέαμα με κεραυνική καταιγίδα στους ουρανούς. Κατά χιλιάδες έπεσαν οι κεραυνοί το βράδυ της Δευτέρας. Βόρεια-βορειοανατολικά της Θεσσαλονίκης. Είχε διάρκεια και απίστευτη ένταση. Επεκτάθηκε πάνω από τις Λίμνες μέχρι Σταυρό Ασπροβάλτα και σάρωσε Κυλική Σέρες Οφρίνιο Δράμα, φτάνοντας μέχρι και τον Εύρο στη Δράμα, τον Μπουρίνι. Ξύλωσε δεκάδες δέντρα, 21 κοπές από την πυροσβεστική που συνολικά δέχτηκε πάνω από 40 κλήσεις. Βίντεο και φωτογραφίες στο arthes.gr. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής είναι πολλές περιοχές της χώρας, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην κατηγορία κινδύνου 3 με μέγιστο το 5 Θεσσαλονίκη και Κυλικής. Ένα ακόμη σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα δυτικά, στα Κωνσταντινοπολίτικα. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και το αυτοκίνητό του γύρισε ανάποδα στην κατεύθυνση του δρόμου. Χρειάστηκε η συνδρομή της πυροσβεστικής προκειμένου ο άνδρας να απεγκλωβιστεί. Ασθενοφόρο παρέλαβε τον τραυματία, ο οποίος βρισκόταν στη ζωή, και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Με εκλογικά μηνύματα, εχμές και αναφορές στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Άνοιξη του 27 οι κάλπες, αλλά έθεσε άπαντες σε εκλογικό συναγερμό. Ξόρκισε τη χαλαρή ψήφο.
13: Η Κυριακή είναι μία και μοναδική. Δεν υπάρχουν δοκιμαστικές εκλογές διαμαρτυρίας, ούτε πρόβα τζενεράλε με δίθεν μηνύματα, ούτε περιθώρια για ρίσκα καταστροφής. Με τη διεθνή αλλά και την εσωτερική κατάσταση να οδηγούν σε μία επιλογή. Μία ισχυρή κυβέρνηση σιγουριάς, φροντίδας και αποτελέσματος. Ενός κόμματος, όχι κατά ανάγκη ενός χρώματος.
12: Ο Πρωθυπουργός συσχέτισε την δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα στην Θεσσαλονίκη με την κριτική της αντιπολίτευσης.
13: 13 συνάδελφοί μας κατηγορήθηκαν άδικα, ενώ η κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε υπόδικη. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας. Για να φτάνουμε έτσι σε εμπρισμούς και σε δολοφονίες, όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα.
12: Τον δρόμο για την φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για την δολοφονική επίθεση. Ο ίδιος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του. Στο άκουσμα της απόφασης της προφυλάκησης ξέσπασαν επεισόδια στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης με αλληλέγγυους που είχαν συγκεντρωθεί σε ένδειξη συμπαράστασης. 19 προσαγωγές, 2 συλλήψεις. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν σκοπεύει να καταργήσει τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Θέση για το επίμαχο θέμα πήρε η αρμόδια τομεάρχης Ιωάννα Λαλιώτου. Δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, είπε, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε.
14: Νομίζω η τοποθέτησή μας ήταν σαφής σε αυτό. Δεν θα καταργήσουμε τα νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στα οποία φοιτούν ήδη χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες. Θα αναμορφώσουμε όμως ριζικά τον τρόπο λειτουργίας τους και τον τρόπο ίδρυσής τους.
12: Κριτική από ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Για παράδοξο κάνει λόγο και η Νέα Αριστερά, σχολιάζοντας πως η Ελλάς επιλέγει να διατηρήσει στην πράξη αυτό που δηλώνει ότι δεν αποδέχεται θεσμικά. Ένα ακόμη επεισόδιο συμπλοκής ανηλίκων, αυτήν την φορά στον Πλαταμόνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανήλικοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ξύλινα καδρόνια, ακόμη και καρέκλες. Ένα παιδί 16 ετών τραυματίστηκε στον μυρό από μαχαίρι, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ευτυχώς βρίσκεται εκτός κινδύνου. Ο πατέρας του 16χρονου υποστηρίζει πως το παιδί του περνούσε τυχαία με την παρέα του από το σημείο. Στην Θεσσαλονίκη, τα 50 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία που θα ενταχθούν στον στόλο του ΟΑΣ θα αναμένεται να βγουν στους δρόμους από τον Σεπτέμβριο. Στις 10.30 το πρωί, επίσημη παραλαβή, παρουσία του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών Γιώργου Κότσιρα. Ζημία από ξένο σώμα στον κινητήρα προκάλεσε την παρολίγων τραγωδία στην πτήση Θεσσαλονίκη Μόναχο, υποστηρίζει Ryanair. Σύμφωνα με την εταιρεία, το αεροσκάφος ήταν ηλικίας 18 ετών και ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και επισκευή τα τελευταία 2 χρόνια. Πριν λίγες ημέρες, Σέρβος επιβάτης βρέθηκε με το κεφάλι έξω από το αεροσκάφος όταν έσπασε το παράθυρο. Το αεροσκάφος έχασε πίεση και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
15: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
18: Δημήτρη, για πού το βάλες?
19: Πάω κέντρο.
18: Α, στην αγορά για ψωνιά?
19: Όχι.
18: Λαδάδικα για φαγητό?
19: Όχι.
18: Παραλία για καφεδάκι?
19: Ούτε.
18: Πού πας στο κέντρο?
19: Οτοβιζιόν για κταίο.
20: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Ηλιόλουστος είναι ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα για την εξέλιξη της ημέρας, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Περιμένουμε αύξηση νεφώσεων με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην κεντρική Μακεδονία σήμερα μέχρι και στους 39 βαθμούς. Για την Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τις θερμές ώρες της ημέρας, μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 3 το μεσημέρι και το απόγευμα, νότιο-νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ, η μέγιστη στους 37 βαθμούς.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές

0: www.showroom.gr.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού δεν προβληματίσουν όποιον έχει κλιματιστικό Toyotomi εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί το κλιματιστικό Toyotomi έχει τη δύναμη να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και σε ακραίες συνθήκες, κρατώντας καθαρή την ατμόσφαιρα του χώρου και προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε την πλήρη γκάμα των κλιματιστικών Toyotomi και θα σας συμβουλεύσουμε να αποκτήσετε το κλιματιστικό που ταιριάζει στις ανάγκες σας στην καλύτερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Ψάχνεις SUV που να χωράει όλη την οικογένεια, να αντέχει στα δύσκολα και να κοστίζει μόλις 16.990 ευρώ. Τώρα υπάρχει το κορεάτικο KGM Tivoli. Τα σπάει, αλλά δεν σπάει. Επισκέψου μια έκθεση KGM και ζήτα προσφορά τώρα.
3: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
4: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.

0: είναι παντοτινό.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
0: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
0: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
0: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κοίτα, Προκόπη μου. Τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
3: Λες για την παντητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστή.
2: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
3: Εννοείται.
2: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
3: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστή.
4: Ντουροστή για κάθε χρήση. Ντουροστή υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
6: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα. Μητέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
10: Καλή σας μέρα. Καλή Τρίτη. 21 Ιουλίου σήμερα.

έξω είμαστε καλά όσον αφορά στα κυκλοφοριακά. Αν δεν ακούγατε νωρίτερα, να υπενθυμίσουμε ότι και σήμερα έχουμε έργα στην δυτική έξοδο, στην Παθέ δηλαδή, προς Κατερίνη, το ύψος της Χαλάστρας. Να είστε υποψιασμένοι. Επίσης να ξέρετε ότι 21η Ιουλίου είναι η πιο δύσκολη μέρα στο φετινό καλοκαίρι. Οι θερμοκρασίες οι οποίες θα καταγραφούν σήμερα θα είναι οι υψηλότερες για το 2026 στην Ελλάδα. Αυτό όμως θα υποχωρήσει από αύριο και μεθαύριο βέβαια και την Παρασκευή. Όχι απλά θα υποχωρήσει, θα γκρεμιστεί. Συνολικά δηλαδή θα απολέσει ο καιρός 8 έως 10 βαθμούς τις επόμενες μέρες. Μπουρίνια περιμένουμε και για σήμερα, και αυτό να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας. Μην μπλέξετε σε τίποτα μπελάδες, ξεχάσετε τίποτα ανοιχτό ή παρατήσετε καμιά μπουγάδα στα σκοινιά και την ψάχνετε στο διπλανό νομό. Έχει την αστάθειά του. Η απότομη αλλαγή προς τη μία κατεύθυνση συχνά φέρνει απότομη αλλαγή και προς την άλλη. Όπως χθες το βράδυ δηλαδή.

με φουλ κλιματιστικά. Χθες το μεσημέρι απόγευμα σε κατανάλωση πιάσαμε σε μεγαβατόρες 10,5.

Οι ΔΕΗ όλα δούλευαν φουλ. Εν τω μεταξύ, χθες ζορίζαμε εμείς το σύστημα. Κατά πάσα πιθανότητα το ίδιο θα γίνει και σήμερα, ίσως και λίγο παραπάνω. Όλο αυτό το πακετάκι εν τω μεταξύ μαζί με ορμούς και τα συμπαραμαρτούντα, αντιλαμβάνεστε ότι μετά γυρίζει τούμπα και εκεί που ζορίζεις εσύ το σύστημα, μετά σε ζορίζει αυτό. Δεν τους βλέπω καλά τους λογαριασμούς για Αύγουστο. Λέω εγώ τώρα. Ελπίζω και εύχομαι να κάνω λάθος.

0: μένεις στα ίδια, ήρθε η ώρα να ξεχωρίσεις. Γίνε εσύ ο ηγέτης του αύριο με σπουδές που έχουν ουσία και προοπτική. Το Πανεπιστήμιο Φίλιπς είναι δίπλα σου για να σε προετοιμάσει σωστά για μια καριέρα με μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως ή διαζώσεις, επιλέγοντας σύγχρονες και περιζήτητες ειδικότητες όπως η λογιστική και τα χρηματοοικονομικά, η νομική, η νοσηλευτική και πολλές ακόμη σε προπτυχιακό επίπεδο. Και αν σκέφτεσαι να συνεχίσεις τις σπουδές σου, το Πανεπιστήμιο Φίλιπς προσφέρει μοναδικά εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα όπως η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η συμβουλευτική στον τομέα των εξαρτήσεων, η αηφόρος διαχείριση αποβλήτων και άλλα. Όλα τα προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ και οι τίτλοι σπουδών αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Το μέλλον ξεκλειδώνεται με γνώση και η αρχή γίνεται στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, Καρατάσου 7 στο λιμάνι, τηλεφώνησε 2310-545-507 και 542-777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
4: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά cream cheese.
5: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
6: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου αξίζει την κορυφαία ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος στο Μητρού Σισερών. Μοναδικές γλυκές γεύσεις με μεράκι, με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς, σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος Μητρού Σισερών. Τηλέφωνο 2321 075 611. Η πιο γλυκιά οικονομική επιλογή της καθημερινότητάς σας.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειο Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
9: Είσαι η παλιά αγάπη.
10: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα.

0: ώρα να θέλουμε να πάρουμε ένα καφέ και να μην μπορούμε.
1: Πρέπει να κάνουμε αγώνα για να κρατήσουμε τα μετρητά ζωντανά. Ο οποίος είναι υπαρξιακός, είναι αριστερός, επαναστατικός, είναι στις τράπεζές σας. Μας τα τότε, μην κουνάτε κύριε Διαμαντίδη το χέρι σας.
2: Αριστερά.
1: Ωραία, να σας πω κάτι. Τόση ώρα έχετε ένα bullying να υποβόσκει στο υπόβαθρο εναντίον των ανθρώπων τους οποίους τους θεωρείτε νεάτερνταλ
2: και τα μαύρα
1: και πουλάτε ξυπνάδες νεοτεριστικές και διάφορες άλλες αχλαμπούχλες. Λοιπόν, ρε εσείς, άμα δεν έχεις λεφτά τη ζέψη σου γίνεται.
2: Βέβαια.
1: Πηγαίνεις κάπου. Μη μουρμουρίζεις, τόση ώρα εγώ μουρμούριζα.
2: Και μαύρα.
0: Μουρμούριζες μέσα στο αυτοκίνητο, σαν
1: όχι, καθόλου δεν μουρμούριζα. Μην με προσανατολίζετε πετώντας κατουλίτσες. Λοιπόν, μη γελάτε. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από τα μετρητά. Ιδιαίτερα για τις μικροσυναλλαγές. Δεν είναι γιατί φανταζόμαστε ότι μας παρακολουθούν. Δεν παρακολουθούν εμάς, παρακολουθούν αυτούς που πουλάνε ναρκωτικά, φέρνουν γυναίκες, κάνουν δουλειές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα πράγματα, έτσι. Αλλά όμως είναι υπαρξιακό το ζήτημα για τις γενιές οι οποίες, και δεν είναι οι γενιές, οι φίλοι μας εδώ, οι δύο νεοτεριστές, οι οποίοι σε όλα τα πράγματα συνήθως, εκτός από τη μουσική, ο κύριος Μόσχης, έτσι, όπου τον Βόρειο Μόσχη είναι παλαιολιθικός νεάτερνταλ.
0: Θα ξαναγυρίσει.
1: Μην απαντάς, ρε, θα σε πω τώρα κι άλλα.
0: Θα ξαναγυρίσει και θα είναι νεοτεριστική. Γυρίζει η μόδα.
1: Λοιπόν, παιδιά, κακά τα ψέματα, η ζωή μας έχει αλλάξει τόσο γρήγορα με την ψηφιοποίηση και μας έχει διευκολύνει σε πάρα πολλά πράγματα. Χριστό, χθες προσπαθούσα να κόψω εισιτήρια. Θέλω να πάω στην Άβρα, παίζει την Οδύσσια. Και μπαίνω στο κινητό, στο Μορ, να κόψω εισιτήρια από εκεί. Μου ζητάει την κάρτα, λέω, ας το διάλο, τώρα κάθομαι να βάλω όλο το νούμερο της κάρτας και το CCV. Δεν, αφού έχω, το έχω στο κινητό. Και δεν το παίρνεις αυτόματα. Μάλλον με το Μορ εκεί την εφαρμογή, γιατί δεν μπορούσα. Δεν έμπαινε κατευθείαν, για κάθομαι δύο ώρες. Ας το διάλο να βάζω εκεί το. Λοιπόν, το. Βέβαια μας έχει σώσει από πάρα πολλά πράγματα. Έχει βοηθήσει τις υγιείς δυνάμεις να κυνηγήσουν τη διαπλοκή. Μπορούμε να καταγράψουμε κινήσεις δεξιά και αριστερά. Έχει μαζευτεί το μαύρο χρήμα. Αλλά όμως έρχεται ένα σκοτεινό και αόρατο χρήμα που δεν αφορά τους μικροκλέφτες και μικροαπατεώνες, όπως είναι ο ταβερνιάρης, ο ταξιτζής, το περίπτερο, εγώ, εσύ, ο άλλος. Βοηθά τους μεγάλους κλέφτες. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Γι' αυτό συμβουλή σας, μην ακούτε αυτούς τους παλιονεότεριστες. Δεν ξέρουν αυτοί. Πάνε στην ταβέρνα και τους κοιτάνε οι ταγκαρσόν με μισό μάτι, διότι ξέρουν ότι ο Διαμαντίδης δεν αφήνει μπουρμπουάρ. Το βάζει στην κάρτα, το βάζει στην κάρτα το μπουρμπουάρ και το μετά ελέγχεται γενικώς. Ενώ αν του βάλει ένα πενιντάρικο του άλλου, πήγε τρεις μέρες σε μια ταβέρνα, έφαγε, τα παιδιά σε εξυπηρέτησαν. Βάλε ρε εσύ κερατά ένα πενιντάρικο στα παιδιά να το χαρούνε. Κράτα και στην κάρτα 5 ευρώ. Να, Διαμαντίδης. Εγώ δεν έχω τίποτα άλλο να πω.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
5: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά. Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις.

0: Σε εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Μωρό, δε μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ δε μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
2: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
3: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
2: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
2: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 6991. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
5: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρο μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Δελήτω 23-250-61-260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 23 20 64 60, κινητό 697.

0: 210-66-66-88.
1: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
2: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
4: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
6: Στο ταξί δεν πιστεύω να πληρώνετε με κάρτα. Δώστε κανένα πράγμα στο ταξί. Κανονικά.
7: Ταξί.
6: Καφέ τώρα.
7: Το ταξί και ειδικά τα ταξί που εξυπηρετούν σημεία που υπάρχει τουρισμός επιβάλλεται να έχουν κάρτες. Δεν το συζητώ. Μιλάμε για διότι πολύ απλά έχουμε ξένο κόσμο.
6: Σωστό. Αυτό είναι σωστό. Αλλά βγαίνουμε έξω τώρα, όπως έλεγα, στη Χρύσα τώρα να ψάχνουμε 6 κάρτες. Δηλαδή φαντάζεσαι να είσαι στο εστιατόριο, ας πούμε, στην ταβέρνα και να είναι 4. Οι Βούλγαροι το έχουν αυτό. Ο κομμουνισμός θέλει σίγουρα. Μ' αρέσει που σκεφτόμασταν παλιά στο παρελθόν ότι ενδέχεται να ήταν ένα καλύτερο σύστημα, το κομμουνιστικό σύστημα. Δηλαδή με ψηφιακό χρήμα και κομμουνισμό, που οι Κινέζοι τι κάνουν, αλλά οι Κινέζοι έχουν καπιταλισμό.
7: Οι Κινέζοι πληρώνουν με το τηλέφωνο, με το ρολόι.
6: Με το ρολόι, έτσι, ναι. Με το μάτι, συνήθως σε λίγο θα πληρώνουν.
7: Σε λίγο εδώ θα είναι, ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ανοιχτές, σας περιμένω πριν πάμε 2 λεπτά για ίσου. Έχουμε έργα σε εξέλιξη στην έξοδο προς Κατερίνη. Η Εθνική σε αυτό το σημείο, όπως θυμάστε, είχε πολλά ραγίσματα πάνω στο δρόμο, υποβαθμίσεις και τρύπ, μέχρι να γίνει η αλλαγή, δηλαδή να πάρει ο παραχωρησιούχος την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και την οδό. Έχει ξεκινήσει τα έργα. Βγαίνοντας για να πάμε για τα διόδια των Μαλγάρων, έχουμε 2 λωρίδες μέχρι και την Πέμπτη, οι οποίες θα έχουν εργοτάξιο. Από την Πέμπτη και μετά, νομίζω την Παρασκευή, 1 λωρίδα θα παραμένει κλειστή, θα δουλεύει ο δρόμος με 2. Τώρα έχουμε ζόρι εκεί. Χθες είχαμε σοβαρότατο πρόβλημα της τάξεως της μιας ώρας. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα. Σχετικά με τις κάρτες, προχθές πήγα σε κάποιο εστιατόριο.
6: Ποιος ομιλεί?
8: Ο Απόστολος, ναι, συγγνώμη.
6: Ναι, Απόστολε.
8: Απόστολος. Σε κάποιο εστιατόριο προς τα Γιαννιτσά. Όταν ζήτησα να πληρώσω, μου φέρνει το χαρτί της παραγγελίας. Λοιπόν, και όταν πήγα μέσα να πληρώσω με κάρτα, έκοψε κανονική απόδειξη τότε. Δηλαδή ακόμη και τώρα, παρόλο που έχουν γίνει πάρα πολλά, πολλές φορές τα αφήνουν και δεν βγάζουν.
6: Ναι.
8: Και το χειρότερο, δεν σε κάνει και κάποια έκπτωση, γιατί όλοι μας, κακά τα ψέματα, διαφορετικά το σκεφτόμαστε. Αν είναι 45 ευρώ, πει, έλα, δώσε 40, ξέρω εγώ.
6: Μόνο σου πήγες να φας, Απόστολε?
8: Όχι, με τη
6: σύζυγο. Τι 45 ευρώ, δυο άτομα 45 ευρώ, τι με σαλάδα την έβγαλες?
8: Λιγότερο. Και πήραμε και για τη γατούλα. Δεν τα φάγαμε κιόλα.
6: Τότε άξιζε τον κόπο να πληρώσεις μετρητά, ας είναι και η απόδειξη μαϊμού, ρε παιδί μου.
8: Απλά έτυχε να μην φάω. Ενώ συνήθως, εντάξει.
6: Λοιπόν, εντάξει.
8: Το τρώω και το υπόλοιπο της σύζυγου.
6: Απόστολε, καλημέρα. Εσύ πληρώνεις συνήθως?
8: Καλημέρα, ναι.
6: Έτσι, μπράβο, εμείς πληρώνουμε. Τα κορίτσια τι, θα βγάζουν λεφτά τα κορίτσια? Τώρα ζούμε μαζί. Θα βγάζουν λεφτά τα κορίτσια? Θα μου πεις, μπορεί τα κορίτσια να έχουν δικό τους λογαριασμό, δική τους οικονομία. Ναι, αλλά τώρα είμαστε ζευγάρι, ρε παιδί μου. Δεν γνωριστήκαμε χθες. Τώρα βγαίνουμε να πληρώνουμε. Πληρώνουμε εμείς. Δεν ακούω από εδώ χειροκρότημα με τίποτα. Εδώ δεν είναι καλά, ρε. Εσείς τις γυναίκες σας βάζετε και πληρώνουν και με κάρτα.
0: Κοινοί οι λογαριασμοί.
6: Ποτέ δεν είναι κοινός ο λογαριασμός, νομίζεις.
0: Δεν είναι.
6: Δεν είναι. Κύριε Διαμαντίδη, επί της...
0: Κάτι κάνω λάθος.
6: Επί του θέματος.
7: Κοινός, τι θα πει κοινός.
0: Με όλα τα ονόματα της οικογένειας.
7: Κάνεις λάθος. Κάνεις κάποιο λάθος.
0: Αυτό έλεγα, μάλλον κάνω λάθος.
6: Για σκεφτείτε το ποιος από τους δύο έχει δίκιο εδώ πέρα τώρα. Ποιο είναι το σωστό, όχι ποιος έχει δίκιο. Δεν υπάρχει δίκιο εδώ. Υπάρχει διαχείριση ανάλογος με την ισορροπία μέσα στο εσωτερικό της οικογένειας. Δηλαδή εννοεί ο Σάκης ότι θα είναι και ο γιος σου και η κόρη στο λογαριασμό και θα μπορούν να πάρουν και λεφτά, Σάκη, από την κάρτα.
0: Δεν έπεται ότι θα έχουν και κάρτα.
6: Επιστρέφουμε σε λίγο.
9: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
11: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις, σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα, όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για...
10: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
11: Σοβάς Tetracryl από Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
14: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο μπούτι κοτόπουλο μόνο με 6,75 το κιλό. Αλώμα παγωτό 3 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 7,49. Κατσικίσιο τυρί Θράκης 800 γραμμάρια μόνο με 8,89. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
15: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
16: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
15: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
16: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
15: Σιγά το μεγάλο στελέχη.
16: Nova More.
15: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
17: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
15: Σιγά μη τα άφηνα.
17: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
15: Εσύ, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
18: Για πάντα.
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
19: 9 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
20: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
22: Ανεμιστήρας Μόρις. Με smart technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
23: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
1: Το Πανεπιστήμιο του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.

0: Μεζίν, το θέμα είναι η έξοδος προς Κατερίνη. Το συνεργείο ξυλώνει την άσφαλτο και ρίχνει καινούρια πριν από τα διόδια, δηλαδή βγαίνοντας από Θεσσαλονίκη πάμε για τον Αξιό. Και είναι κλειστές δύο λωρίδες. Δουλεύει μία λωρίδα. Αυτό ήδη έχει δημιουργήσει, μου λέει ο Γιάννης, 15 περίπου λεπτά αργή κίνηση. Το μεσημέρι θα γίνει χαμός. Βέβαια τα έργα πρέπει να γίνουν. Τώρα αν είναι σωστής η ώρας και τα λοιπά, οι ημέρες, ξέρω τι να σας πω. Ό,τι και να γίνει, εθνική είναι. Έχει μεγάλο φορτίο, ίσως ήταν καλύτερα το χειμώνα, αλλά το χειμώνα, μέχρι το χειμώνα θα σκοτωθούμε. Ο δρόμος έχει μεγάλο χάλι, ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι. Το συνεργείο έχει μπει λοιπόν στη δουλειά, θα τελειώσει, θα δουλέψει μέχρι και την Πέμπτη δύο λωρίδες και μετά θα είναι κλειστή μόνο μία λωρίδα, οπότε θα την γλιτώσουν. Αν τόλμησα χθες να πω, ρε παιδιά, πρέπει να γίνουν τα έργα, κόντεψα να με φάνε. Κάντε λίγο υπομονή, τόλμησα να πω. Ξύλο δηλαδή. Θέλει προσοχή το θέμα. Και όπως θέλουν και άλλα προσοχή, θα πάμε στη Δράμα. Δράμα χθες το βράδυ, τα ορεινά της Δράμας. Η Δράμα δέχτηκε μια ξηρή καταιγίδα, η οποία έχει και βροχή στη Δράμα. Και πολύ βροχή.
1: Πουλούνι.
0: Ναι.
1: Άνοιξαν οι ουρανοί.
0: Επομένως. Ναι, επομένως το φαλακρό μάζεψε. Δεν ξέρω στο νομό Σερών τι έκανε. Ειδοποιήστε στις Σέρες, μας ακούτε από τον Γαλαξία στους 92,1. Στη Δράμα λοιπόν έγινε χαμός, είχε και συναυλία ο Φέρης. Ναι, Χριστό.
1: Ψάχτηκα λίγο στο TikTok να δω τι γίνεται, αν ανέβασε κάποιος βίντεο. Βρήκα ενός θεατή που ήταν στη συναυλία και έλεγε τα εξής, ένας Νίκος.
2: Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Μία φορά είπα να πάω σε συναυλία και έγινε ο κατακλυσμός του ΝΟΕ. Ένα απίστευτο πράγμα. Στην περιοχή της Δράμας. Δεν θα σχολιάσω για το σχέδιο εγκαίνωσης του γηπέδου. Δεν ήταν και το καλύτερο που έχω δει. Βραχήκαμε από την κορυφή έως τα νύχια. Απίστευτο πράγμα. Όλος ο κόσμος βρισκόταν στην συναυλία. Και εντωμεταξύ όταν βγήκαμε από το γήπεδο για να επιστρέψουμε εμείς στην καβάλα, μιλάμε απίστευτη εικόνα. Δέντρα πεσμένα, πυροσβεστική και αστυνομία μέσα στην Δράμα να προσπαθεί να ρυθμίσει τα πράγματα και φυσικά αντίστοιχη εικόνα και στον επαρχιακό δρόμο Καβάλας Δράμας, όπου εκεί κυριολεκτικά τα δέντρα ξεμαλιάστηκαν με αποτέλεσμα να υπάρχει ρίσκο για τους οδηγούς. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ.
0: Μπουρίνι. Το Μπουρίνι είχε διάφορες επιπτώσεις, ακούω και διαμαρτυρίες και για τη συναυλία. Θα το δω στη συνέχεια, όχι γιατί, αλλά έχει αρχίσει και γίνεται κόλπο τώρα να γίνονται τα γήπεδα μπουζούκια. Μικρά μεγάλα γήπεδα, ακόμα και σε χωριά.
3: Κιόλας να υπάρχει έλεγχος σε τσάντες.
0: Περίμενε, Δημήτρη, περίμενε. Το

0: ολοκληρώσουν.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ.
0: Με αποτέλεσμα να μπαίνουν στα γήπεδα τραπέζια με καρέκλες σε ένα τμήμα ενός εξωτερικού χώρου όπου σερβίρονται και διάφορα πράγματα, όχι πολλά, αλλά ένα catering ή ίσως και δύο ψιστιέρες που ρίχνουν καμιά μπριζόλα και κανένα σουβλάκι. Αλλά σουβλάκι, ουίσκι και βότκα και μπροστά σαν μαγαζί καταργεί την έννοια της συναυλίας. Έχει μαύρο αυτή η ιστορία πολύ. Και σε αυτούς που κάνουν την προετοιμασία, αλλά και στους συλλόγους ή άλλους που οργανώνουν τέτοιες δραστηριότητες. Έχει μαύρο. Μαύρα λεφτά. Και δεν είναι μόνο ότι έχει μαύρα λεφτά, γίνονται τα γήπεδα από συναυλίες μπουζούκια. Αυτό είναι καινούριο κόλπο. Εδώ μπαίνουν θέματα, επειδή σερβίρονται και τρόφιμα σε κάποιο βαθμό, μπαίνουν και θέματα δημόσιας υγείας και διαχείρισης τροφίμων, αλλά και χρησιμότητας των χώρων αυτών, οι οποίοι δεν είναι για αυτή τη δουλειά. Και υπάρχουν διάφορα προβλήματα, δεν ανάγκη να μπούμε σε λεπτομέρειες. Βέβαια, αυτό βολεύει τους μικρούς. Είναι μια διέξοδος που καλλιτέχνες και γκρουπάκια έβρισκαν μαζί με συλλόγους στο παρελθόν και έκαναν δουλίτσες έξω, παραβιάζοντας μάλιστα και τον την κοινή ησυχία, διότι το καλοκαίρι θα πρέπει να τελειώνουμε 11:30-12, δεν ξέρω ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας. Αλλά τέλος πάντων, σε κάποιες πιο απομονωμένες περιοχές και με την αφορμή ενός πανηγυριού είχαμε μια ελαστικότητα των αρχών, γιορτάζει το χωριό, γιορτάζει η περιοχή, ο σύλλογος κάνει μια προσπάθεια, μαζεύει και κανένα φραγκάκι, το κάνει λίγο τσαπατσούλικα με τα σουβλάκια, το σερβίρει, αλλά τέλος πάντων, ρε παιδί μου, είναι χωριό, είναι στο χωριό. Αυτό τώρα πάει και στα κόλπα. Άρχισαν τώρα, σε λίγο, ο Φέρης, ας πούμε, έκανε τώρα μια συναυλία εκεί. Η συναυλία αυτή μου λένε ότι τους έψαχναν τις τσάντες.
2: Αυτό επιτρέπεται να πας, δηλαδή να σε ψάξει την τσάντα?
0: Δεν επιτρέπεται σε κανέναν.
2: Τι θα πει με ψάξει την τσάντα? Ποιος είσαι, αστυνομία, εστί?
0: Το κάνουν και τα σούπερ και το κάνουν και τα beach bar. Άσα και πάρω εγώ τη γραμμή. Μισό λεπτάκι λίγο, σας παρακαλώ. Το κάνουν και τα beach bar αυτό, βέβαια. Για γνωστούς λόγους, αλλά δεν έχει δικαίωμα να ψάξει κανείς τίποτα. Να ξέρετε έτσι. Ελάτε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Πολύ, πολύ καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
3: Είμαστε πολύ καλά τώρα. Λοιπόν, αυτό με τα γήπεδα, συμφωνώ και εγώ στο κανό.
0: Συνεχίστε. Ναι, συνεχίστε, σας πω.
3: Μόνο, τα γήπεδα τα κάνανε μπουζουκόμοι. Δηλαδή, ένα γήπεδο που είναι για τον αθλητισμό, το κάνανε μπουζούκια. Συμφωνώ μαζί, συμφωνώ. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Η ώρα που είναι, η ώρα 5 το πρωί τελειώνουν, 40 όργανα μέχρι τότε. Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Κοιτάξτε, το μικρό σας είναι...
3: Καλαμπουκάς Νικόλας.
0: Νικόλα, ζεις πού?
3: Στη Νέα Τέλα.
0: Α, είσαι ο Νίκος με τα καλαμπόκια. Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοιτάξτε, η περιφέρεια θέλει βοήθεια. Μαζευτήκαμε όλες τις πόλεις και ο Φέρης βγαίνει μόνο στα μαγαζιά του αεροδρομίου ή της δυτικής εισόδου. Για παράδειγμα, ο Φέρης, η Βύση. Εντάξει, ας βγουν εκεί. Πρέπει να κάνουν λεφτά, παίρνουν. Τι θέλουν και τραβολογιούνται και στα γήπεδα? Στο γήπεδο πας να κάνεις συναυλία. Και τα φτάνει, βρε.
2: Είμαστε σε χώρους. Ένα λεπτό. Στις συναυλίες ανήλικοι μπαίνουν αυτές? Πώς είναι δυνατόν να γίνονται όλα αυτά με ανήλικους μπροστά?
0: Λοιπόν, θα βρούμε διάφορα. Κοιτάξτε, η περιφέρεια χρειάζεται μια ελαστικότητα σε ό,τι αφορά τις πανηγύρες και τις εκδηλώσεις που κάνουν συλλογοί και η τοπική αυτοδιοίκηση. Κατανοητό. Πρέπει να δοθεί η ευκαιρία και η δυνατότητα να οργανώνονται δραστηριότητες οι οποίες είναι αξιοπρεπείς και ενισχύουν βέβαια και την περιφέρεια. Φτάνει, συγχαθήκαμε τις πόλεις, βρωμάνε οι πόλεις αυτό που βρωμάνε. Θέλουμε να πάμε και έξω λίγο και να βοηθήσουμε και την περιφέρεια να ζήσει και τους τοπικούς συλλόγους. Αλλά αυτό έχει ένα όριο. Βρήκαν κόλπο τώρα οι μάγκες με τα μαύρα λεφτά στα τραγούδια και στα μπουζούκια και στα όπα διριντάχτα και κάνουν κολπάκια τώρα με ό,τι βρουν, με όποια ευκαιρία βρουν. Δεν γίνεται έτσι όμως. Για να δούμε, όντως έψαχναν τις τσάντες? Για, είναι μερικοί κακοήθεις που γράφουν ό,τι να είναι. Κοιτάξτε, αυτά που γράφονται, περνάτε τα από 10 κόσκινα.

0: ξέρω που το πας. Κοιτάξτε, όσα γράφονται βάλτε τα σε 10 κόσκινα, έτσι. Φέρει, θα ακούσουμε σε λίγο. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Θα πάμε στη Δράμα αμέσως μετά. Σας υπενθυμίζω ότι βγαίνοντας Μάλγαρα πριν τα διόδια έχουμε μεγάλο μήκος, δύο λωρίδες κλειστές τις φτιάχνουμε. Ο Φέρης τραγουδά είπες ξύπες, μα τόσα που είπες, αλλά όμως...
1: Λοιπόν, δύο τα μποτιλιαρίσματα, ένα στην έξοδο προς Κατερίνη από τη γνωστή ασφαλτόστρωση στη Χαλάστρα και ένα με κατεύθυνση ανατολικά στην Περιφερειακή. Κάτι πρέπει να συμβαίνει στην Πηλαία.
0: Έχουμε
1: μεγάλη καθυστέρηση πίσω σε μεγάλο μήκος.
0: Να δω το Διαμαντίδη στο Φέρι μπροστά στο σχολάρι.
2: Υπάρχει περίπτωση.
0: Στην Αγία Παρασκευή, στο γήπεδο, σε τραπέζι με πλαστική καρέκλα, ρωτώντα, στρωμένο, με σουβλάκι σε πλαστικό και ουίσκι με παγάκια.
2: Ποτέ.
0: Ένα σίβα να τρελαθώ.
2: Ποτέ,
0: δηλαδή,
2: ποτέ.
3: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο Καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα. Ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα. Ό,τι και τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Κατσική σιωτηρή, τσαντιλάκι αρβανίτη, μόνο 11,99 το κιλό. Κρι-κρι, οικογενειακά παγωτά, 3 λίτρα, μόνο 7,95. Όλυμπος Ice Tea, 500 ml, 1+1 δώρο. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 5 λίτρα, μόνο 34,95. Essex Ultra, υγρό πλυντηρίου, 90 μεζούρες, μόνο 8,49. Και Καροτέν Oil Intensive Tan 70 ml μόνο 3,99. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.smafrodite.gr.
4: 44 χρόνια πριν, σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα
5: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
6: Φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
7: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο 3.gr.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση. Όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού.

0: και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
0: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
0: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
1: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
0: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938.
1: Ελιξίριο Coffee. Εδώ κάνει στάση.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά?
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοψημό, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-95. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια. 155-95. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής, με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής, υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
5: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
6: Στα τύμπανα, ο Γιώργος Πετρίδης. Στον Ταούλη, ο Δημήτρης Μητρούλης. Και στα πτρά, ο Άκης Γεωργίου.
5: Και 26 Ιουλίου, στο Πάρκο Νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 6945-690-695-88-7551. Μην το χάσετε.
0: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GD Garage στη Ρόδο και μία τηλεόραση 55 ιντσών.
7: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
8: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
7: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
8: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
7: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
8: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
9: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
7: Ηλεκτρικά παράθυρα.
9: Κλειδαριές.
7: Φωτισμός.
9: Μπαταρίες.
7: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
9: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
7: Τηλέφωνο 2323 111 410.
9: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
7: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
10: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
10: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
11: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
10: Με πολυετή εμπειρία.
11: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
10: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
11: Από πλακάκια,
10: κουφώματα,
11: είδη γήινης,
10: υδραυλικά,
11: χρώματα
10: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
11: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
11: Επίσημα,
10: μοναδικά,
11: με πολυετή εμπειρία.
12: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7 χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
14: Γιατί ο κόσμος όλος ήταν στα πανηγύρια.
15: Είχε και συναυλία χθες και στη συναυλία είχε διάφορα. Δεν τη διοργανώσατε εσείς τη συναυλία?
14: Όχι. Είναι ιδιωτική πρωτοβουλία.
15: Σας ευχαριστώ, Δήμαρχε. Καλημέρα. Δράμα πέρασε μια νύχτα δύσκολη χθες και η ευρύτερη περιοχή. Ειδοποιήστε αν θέλετε κάτι. Έπαιξε και φέρεις. Υπάρχει ζήτημα, ξέρετε, έτσι. Δηλαδή μη γελάμε, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όταν έχουμε 2.000 κόσμο. Το γήπεδο της Δόξας Δράμας είναι ένα μικρό σχετικό γήπεδο. Η Δόξα Δράμας παίζει στην ποια κατηγορία? Νομίζω είναι και ο Σχαστάς εδώ να μας πει. Το γήπεδο έχει κάποια χωρητικότητα. Δεν μπήκαν τραπέζια, μου είπαν. Αυτό είναι καλό. Είναι μια συναυλία. Τώρα αν έψαξαν τσάντες ή όχι, να σας πω, εγώ το βάζω με ερωτηματικά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Γράφονται διάφορα πράγματα. Το θέμα τσάντα και συναυλία έχει ένα ενδιαφέρον, διότι εντάξει, τώρα να πάρεις δύο πράγματα μαζί σου και να ανεβείς στο θέατρο δάσους, το καταλαβαίνω, αρκεί να μαζέψεις και τα σκουπίδια σου. Το να πας στο beach bar όμως και να κουβαλάς 15 σάντουιτς και μια τσάντα γεμάτη με τάπερ δεν γίνεται. Έτσι, νομίζω πρέπει αυτό να το...
16: Όταν μου βάλεις, γίνεται. Όταν βάλεις, μια χαρά γίνεται. Όταν μου λες ότι το σετ έχει 30 και 40 ευρώ και ζητάς από μπροστά τα χρήματα για ένα σετ, και όποιος θέλει τα δίνει, δικαίωμά του. Από εκεί και πέρα έχεις πάρει αυτό που ζήτησες. Λοιπόν, δεν μπορείς να πεις στον άλλον, κοίταξε, εγώ πήρα αυτό που ζήτησα και θα έχω και τους δικούς μου όρους και περιορισμούς. Τους δικούς όρους και περιορισμούς. Εγώ έχω φιστίκια μέσα στην τσάντα. Θέλω να φάω τα φιστίκια τα δικά μου. Δεν θέλω να φάω τα δικά σου. Σε πλήρωσα τα 40 ευρώ, ρε κερατά.
15: Γιατί το λες κερατά τον άνθρωπο?
16: Μα είναι κερατάς. Σε πλήρωσα τα 40 ευρώ.
15: Στάσου, ρε Δημήτρη μου.
16: Σε παρακαλώ.
15: Στάσου, ρε Δημήτρη μου. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι ακριβά. Τα beach bar έχουν την εντύπωση ότι έχουν πάρει το χώρο και είναι δικός τους. Είναι λάθος. Υπάρχουν υπερβολές. Είναι λάθος. Αλλά πηγαίνεις σε ένα χώρο. Περίμενε λίγο.
16: Περιμένω.
15: Μην με δίνεις,
16: τίποτα.
15: Δηλαδή.
16: Δεν είπα τίποτα.
15: Λοιπόν, πηγαίνεις σε ένα πράγμα. Δηλαδή, θα πας στην ταβέρνα και θα πάρεις μαζί σου και ένα μπουκάλι ούζο.
16: Όχι. Στην ταβέρνα πηγαίνω γιατί προσφέρει εστίαση. Στο beach bar πηγαίνω γιατί μου λέει, εγώ νοικιάζω δύο ξαπλώστρες ομπρέλα. Αυτό δεν νοικιάζεις? Νοικιάζεις μπιφτέκια και πατάτες? Όχι.
15: Καλά, θα κουβαλήσεις πατάτες.
16: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Νοικιάζω δύο ξαπλώστρες ομπρέλα. Πόσα θέλεις, τόσα, πάρτα.
15: Όλη την ημέρα θα κάθεσαι εκεί με μια...
16: Ρε παιδί μου, έχω εγώ κάτι που θέλω να φάω στην τσάντα μου. Σε πλήρωσα αυτό που ζήτησες?
15: Λοιπόν, στέκεται αυτό ή δεν στέκεται? Δεν στέκεται. Στην πράξη δεν στέκεται. Στα απλά beach bar, βέβαια, που έχουν μια ομπρελίτσα και δύο ξαπλωστρίτσες, Εντάξει. Αλλά στα beach bar που σου παρέχουν στρώμα, ξύλινη ξαπλώστρα, κάλυμα το οποίο το αλλάζουν με το που αλλάζει ο επισκέπτης, δηλαδή τι θα πας εσύ, κολοκυθάκια τηγανιτά από το σπίτι?
16: Όχι, μπορεί να, να έχω κάτι μαζί μου στην τσάντα μου που εκείνος δεν το προσφέρει και εγώ θέλω. Τον πλήρωσα τα λεφτά του. Σε πλήρωσα, μου έδωσες και την απόδειξη. Μακάρι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, από τις

0: Τιμή που εγώ ενοικίασα.
1: Στο ξενοδοχείο πόσο?
0: Στο ξενοδοχείο είναι άλλη τιμολόγηση. Όταν θα πληρώσω 100 ευρώ τη βραδιά σε ένα ξενοδοχείο, έχει κάποιες παροχές αυτή η τιμή. Τα υπόλοιπα χρεώνονται έξτρα. Αυτό το ξέρω όμως.
1: Δηλαδή θα πάρεις ένα τάπερ μαζί σου τώρα να έχει και σαν...
0: Ναι, θέλω να πάρω ένα τάπερ με τα ωραία τυροπιτάκια που κάνει ο Καλτσάς.

0: Υπενθυμίζω το δράμα της εξόδου προς Μάλγαρα στην Εθνική και τη λειτουργία μόνο μιας λωρίδας, διότι είναι συνεργείο που φτιάχνει το δρόμο. Είναι άσφαλτος, είναι έργο βαρύ, είναι δύο λωρίδες κλειστές. Θα σας βγει η πίστη, φύγετε προς Γιαννιτσά και κάντε τον κύκλο. Αν θέλετε να γλιτώσετε στο ζήτημα, έχει αρχίσει να βαραίνει και το μεσημέρι θα γίνει ακόμα χειρότερο.
1: Παραμένει δύσκολη και η περιφερειακή προς ανατολικά.
0: Για ποιο λόγο?
1: Υπήρχε ένα αυτοκίνητο με τη γνωστή σήμανση, το βέλος, το κίτρινο εκείνο βανάκι. Έφυγε, μου είπε ακροατής. Τώρα τι συνέβη?
2: Πάντως, κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως. Όπως τα τραγούδια του Θοδωρή Φέρη. Κατευθείαν τα προσέχεις. Ξεχωρίζουνε. Γιατί δεν φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά εκπέμπουν μια σιγουριά. Αυτή λοιπόν είναι η δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών τακούνι. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα. Από το υβριδικό LBX έως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μια επίσκεψη στο νέο Lexus Corner Thermis θα σας πείσει.

0: Ετοιμαστείτε για μια πολύ ζεστή μέρα, όχι βέβαια σαν τις περσινές. Υπενθυμίζω ότι πέρσι είχαμε 3 επιθέσεις καύσωνα, έτσι, και μάλιστα παρατεταμένου μας έβρασε. Φέτος πάμε στην πούδρα τη βγάζουμε. Μην συζητάτε, εκτός από το γυναικοχώρι. Το γυναικοχώρι και εκεί χθες είχε μία από τις ψηλότερες θερμοκρασίες. Καλά, τι έχετε κάνει ηφαίστειο εκεί στο γυναικοχώρι, ε? Λοιπόν, είπαμε αράζω αράζω, έτσι σήμερα η εκπομπή αράζω αράζω, με την πρώτη ευκαιρία. Το σύνθημα αφορά, δεν αφορά συνταξιούχους που αράζουν αράζουν ούτως ή άλλως, και συνταξιούχες, ούτε εισοδηματίες. Η υπόθεση δεν αφορά ούτε και έχοντες που έχουν την άνεση να πηγαίνουν όπου θέλουν και σε beach bar χωρίς τάπερ. Αλλά σε εργαζόμενους, μαχητές και μαχήτριες, οι οποίοι έχουν και υποχρεώσεις στο σπίτι. Λοιπόν, ο Γιάννης είναι στο γυναικόκαστρο. Θα σας πω για το αράζο. Καλά, τι έχετε στο γυναικόκαστρο? Κάνα ηφαίστειο έχετε? Κάνα ηφαίστειο έχετε? Τι έχετε?
1: Καλημέρα Γιάννης.
0: Ναι Γιάννη, τι έχετε στο γυναικόκαστρο?
1: Δεν μένω στο γυναικόκαστρο, είναι κοντά. Δηλαδή μένω και εγώ στο χωριό του Κιλκής.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή το χωριό μου είναι πολύ κοντά, γυναικόκαστρο λέγεται, και το γνωστό βυζαντινό κάστρο το οποίο ήταν στο Μεσαίωνα ουσιαστικά. Και έχει πάρει και το όνομά του γυναικόκαστρο, έχει ιστορικό μνημείο.
0: Λοιπόν, είναι κάτω Απόστολος, νέο γυναικόκαστρο και παλιό γυναικόκαστρο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι έχει η περιοχή και βγάζει τόση ζέστη?
1: Ολίβας, ο κυλκισιώτικος ολίβας.
0: Αυτός που περνάει μέσα από τα Σπαρτά δηλαδή, έτσι?
1: Ναι, το... ναι, ναι, ναι, ναι, χρόνια τώρα. Το χωριό μου είναι κοντά στην Δοϊράνη και είχαμε 45 πριν χρόνια.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Το Κιλκής, επειδή δεν έχει δάση, έχει πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία.
0: Ναι, είναι χαρακτηριστικό των Μεσόγειων. Δηλαδή περίπου την ημέρα... Έχουν υπερβολική, ναι. Το βράδυ πέφτει βέβαια, έτσι, το βράδυ
1: και, όχι, καθόλου. Και το
0: καθόλου.
1: Βράζει, βράζει, βράζει.
0: Ναι.
1: Ας είναι καλά ο Άγιος Ντάικιν.
0: Ντάικιν δουλεύεις?
1: Ναι, ναι, και είναι φοβερό.
0: Καλημέρα Γιάννη, με ευχαριστώ. Γυναικόκαστρο.

0: Κωνσταντίνος στο αράζω, αράζω. Το σύνθημα είναι: αν αισθάνεσαι ότι δεν μένει χρόνος για τίποτα και όλο κάτι κάνεις, βάλε δύο καρεκλίτσες πτυσσόμενες στο αυτοκίνητο και ένα τραπεζάκι. Αν θέλεις βάλει και μια ομπρέλα. Και με την πρώτη ευκαιρία, κάτω από δέντρο, άνοιξε το τραπεζάκι και την καρεκλίτσα, βγάλε καφεδάκι και ένα σαντουιτσάκι, άραξε 10 λεπτά με ωραία θέα, πάρε ένα αεράκι και ξαναμπες στο αυτοκίνητο. Για όσους κυκλοφορούν πολλές ώρες, για όσους έχουν και όσες έχουν υποχρεώσεις στο σπίτι, για όσες κυρίες, όταν πηγαίνουν στο σπίτι, αυτός ο μπαγλαμάς, ο άντρας και τα παιδιά, ναι και καλά πρέπει να κλείνεις, να σιδερώσεις, να μαγειρέψεις και να τρέξεις και από πίσω τους. Λοιπόν, στο αυτοκίνητο, δύο καρεκλίτσες, τραπεζάκι και χρειαστήκε μια ομπρελίτσα για ενδεχόμενο να βρεθεί κανείς στη θάλασσα. Το project αυτό ακολουθεί το εξής σύνθημα.
1: Λοιπόν, λέω σήμερα να κάτσουμε να πιούμε το φραπέ μας χαλαρά. Και πότε θα...
2: Πότε θα τι?
1: Όλη την ώρα, πότε θα κάνουμε το ένα, πότε θα κάνουμε το άλλο. Τη μία τρέχουμε να προλάβουμε ξαπλώστρες. Την άλλη να προλάβουμε το λιοβασίλεμα στην πέρα μεριά.
2: Άνω, μεριά.
1: Άνω, κάτω, πέρα, εδώ, θόλο, κάπου πάμε. Λοιπόν, ως εδώ. Έχουμε το δικαίωμα να αράξουμε επιτέλους με ένα φραπέ στο χέρι.
0: Κώστα, λοιπόν, ο Κώστας επιχείρησε να εφαρμόσει την προτροπή αράζω, αράζω. Και βρίσκεται στο Τζακυρίδη στην... δεν άκουσα τι είπες. Α, δεν είπες κάτι. Λοιπόν, Κώστα, έλα Κώστα.
3: Στο δρόμο Πειραιάς, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εφαρμόζω το σύστημα αράζω, αράζω. Μισό λίγο να κλείσω την πόρτα. Να μπω στο Τζακυρίδη, στο δρόμο Πειραιάς, λίγο πριν το φανάρι του Πλαγιαρίου. Ήρθα να πάρω δύο καρεκλίνια, μια ομπρέλα και ένα τραπεζάκι, για να εφαρμόσω και εγώ το σύστημα αράζω, αράζω. 10 λεπτά την ώρα της διαδρομής, αν δεις μια παχιά σκιά, ένα ωραίο δέντρο, σταμάτα, άνοιξε το
0: και με θέα, να έχει και λίγο θέα, έτσι.
3: Και λίγη θέα, και λίγη
0: ναι,
3: θέα,
0: και περατζάδα. Ναι.
3: Λίγη δροσούλα για να πάρεις μια ανάσα. Αν έχεις και το καφεδάκι μαζί σου, πολύ καλύτερα. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα. Γεια σου Θόδωρε, καλημέρα.
0: Για ρώτα τι θέλει.
4: Όλα καλά.
5: Όλα καλά.
0: Μπράβο, έτσι. Για να δούμε λίγο τι έχει εκεί.
5: Όλα είναι καλά. Όσο έχει ήλιο, έχουμε και θάλασσα κοντά, όλα είναι σπέσια.
0: Έχουμε και δουλειά, έτσι.
3: Έχουμε και δουλειά, Θόδωρε. Ο Θόδωρος ο Τσακερίδης.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι θα μας δείξουν τα παιδιά. Για δες εκεί, τι είδες.
3: Έχει πάρα πολλά πράγματα. Και τι δεν έχετε?
0: Λοιπόν, πάμε καλημέρα. Λίγο στο τραπεζά. Είπαμε δύο καρεκλίτσες και ένα τραπεζάκι και να μπαίνουν.
3: Δύο καρεκλίτσες θέλω, Θόδωρε, ακούς και εσύ. Ένα τραπεζάκι.
5: Ό,τι θέλουμε.
0: Φτισόμενο, για να δούμε και τι έχει.
5: Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα κατάλληλο καρεκλάκι που γίνεται πουγγί ξαπλώστρα. Δεν πιάνει καθόλου χώρο. Το βάζουμε στο αυτοκίνητο, σε όποιο μέρος του αυτοκίνητου θέλουμε. Το φορ παγκάζ είναι σαν να είναι ένα μπαστούνάκι. Και πηγαίνουμε, αράζουμε, πίνουμε το καφεδάκι μας και μετά το κάνουμε και ξαπλωτηράκι και ξαπλώνουμε, αράζουμε.
3: Αυτές οι σκάλες, δηλαδή το κουμπί που έχει είναι για αυτή τη δουλειά.
5: Το κουμπί αλλάζει τρεις θέσεις στο ίδιο το καρεκλάκι. Ενώ είναι πολύ μικρό, κάνει όλα αυτά που είπαμε. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τραπεζάκι.
3: Τραπεζάκι,
5: Θόδωρε. Special. Τραπεζάκι.
0: Διπλώνει.
5: Φτισόμενο αλουμινίου. Είναι, δεν πιάνει καθόλου χώρο.
0: Τι ύψος έχει αυτό, άμα το ανοίξουμε, Θόδωρε?
5: Έχει γύρω στα 50 εκατοστά.
0: Εντάξει, 50 εκατοστά είναι ό,τι πρέπει.
5: Είναι
0: έτσι.
5: Είναι ακριβώς ό,τι πρέπει για αυτά τα καρεκλάκια.
0: Για να δούμε και κάτι άλλο στην περίπτωση που δεν θέλουμε μηχανισμούς που να ανοιγοκλίνουν, να γίνονται στις καρέκλες εννοώ. Κάτι πιο απλό, να το κάνεις μια κλακ-κλακ και να μπαίνει, ρε παιδί μου.
5: Έχουμε κλακ-κλακ καρέκλα η οποία είναι πτυσσόμενη. Την παίρνουμε, την
0: κουμπίνα. Πόσο έχει αυτή η καρέκλα, Θόδωρε?
5: Έχει. Οι τιμές αρχίζουν από 20 ευρώ. Και συνεχίζουμε μέχρι 45-50.
0: Και μια ομπρέλα λίγο σε παρακαλώ, σε περίπτωση πάμε για θάλασσα, γιατί ο Κώστας θέλει να πάει σήμερα. Μου ζήτησε περιοδία, μου λέει, στο κτήμα Καραγκιόζη.
5: Υπάρχει περίπτωση να του χαλάσουμε χατήρι. Έχουμε ομπρέλα ό,τι διάσταση
0: μην θέλουμε. Είναι ψεύτικη η ομπρέλα. Δηλαδή
5: όχι,
0: να κάνει σκιά.
5: Ψεύτικες ομπρέλες δεν έχουμε. Είναι αυτό το σλόγγαν μας. Δεν ζυγίζουμε τον πελάτη στα καρεκλάκια μας και δεν έχουμε ψεύτικη ομπρέλα.
0: Λοιπόν, για να δούμε πού θα καταλήξει εκεί η ομάδα στο αράζω, αράζω. Ο Κώστας βρίσκεται στο Τζακυρίδη μπροστά στην Πειραιά.

0: Δηλαδή πηγαίνοντας για την Περαία, μόλις περάσουμε τα φανάρια της διασταύρωσης, θα τον ακούσουμε σε λίγο όταν θα καταλήξει να μας δώσει πληροφορίες και το που θα πάει. Καλημέρα στα παιδιά, θερμούς χαιρετισμούς.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλοί γείτονες και καλοί φίλοι από ακόμα την εποχή της Ωμέγα. Και... Πού θέλει να πάει η Γιώλα που έχεις άκουσες? Μου λέει να κάνω ένα ρεπορτάζ, λέει, όπως το θέλω εγώ. Μάλιστα, του λέω. Και μου έστησε όλο αυτό το σύστημα με το αράζω, αράζω. Μπράβο για λαμπούκι. Όχι σαν το Σιρμάτσι που ήθελε να κάνει ρεπορτάζ τα καινούργια ηλεκτρικά λεωφορεία. Σε λίγο.

κλάβε δούλευε, έτσι. Άσε την πλάκα. Τώρα και δούλευε. Και όταν σου προκύψει, ιδιαίτερα όσοι είστε στα χιλιόμετρα, κλασιέ, πολιτές, επισκέπτες, φάρμακα.

0: πάντοτε οι καλές σχέσεις γίνονται και από κοντά. Έτσι γράψτε χιλιόμετρα και όπως γράψτε χιλιόμετρα και στις μεταφορές. Στη Χαλκιδική μας ακούτε στους 90,8 από τον Πολύγυρο, το Δημοτικό Πολυγύρου. Στις Σέρες τους 92,1 από το Γαλαξία. FM 100 θα μείνει ανοιχτό για λίγα λεπτά ακόμα στη Λίμνο. Καλημέρα στη Λίμνο. Τα φιλαράκια μας εκεί, καλή παρέα, γέμισε κόσμο η Λίμνος. Τώρα έρχονται και το καταμαράν από το Τσανάκαλε. Σε λίγο δεν θα μπορούμε να πηγαίνουμε εμείς, φροντίστε εκεί, να τα παρατήσετε όλα και να δουλεύετε μόνο στον τουρισμό, έτσι. Πάνε και τα αρνιά, πάνε και τα κατσίλια, πάνε και τα... Έτσι, δηλαδή και θα το κλείσουμε στο Airbnb ολόκληρο. Θα φέρνουμε ντομάτες μετά από τα βασιλικά. Έτσι πως πάει. Έτσι πως πάει η καρδάσια του αράζω, αράζω, αράζω. Αλλά δεν γίνεται μόνο αράζω.
1: Όλη την ώρα πότε θα κάνουμε το ένα, πότε θα κάνουμε το άλλο. Τη μία τρέχουμε να προλάβουμε εξαπλώστρες. Την άλλη να προλάβουμε το λιοβασίλε μας. Την πέρα μεριά.
2: Άνω, μεριά.
1: Άνω, κάτω, πέρα, εδώ, θόλο, κάπου πάμε. Λοιπόν, ως εδώ.

Πέρασαν οι εποχές όπου Ζωάρα και Αράζω θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι ντάλα.

καλοκαίρι, δεν έχει πολλά χρόνια, και στο κάμπινγκ μπροστά στη θάλασσα είναι μια σκηνή με κάτι λεβέντες. Οι λεβέντες αυτοί έχουν και κανένα δυο κορίτσια μαζί τους, αλλά είναι περισσότεροι άντρες, και είναι από το πρωί μπροστά στη θάλασσα. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, καθώς το κύμα είναι λίγο ανοιχτά, σκάει και σηκώνει την άμμο, έχει δημιουργήσει ένα πλάτωμα και αμέσως μετά βυθίζεται η άμμος και μπαίνει στη θάλασσα. Οι τύποι λοιπόν είναι αραχτοί, έχουν ένα κασόνι μεγάλο, προφανώς έχουν βάλει πάγο μέσα. Και το έχουν γεμίσει μπύρες. Και είναι από τις 11 η ώρα το πρωί, αραγμένοι πεσμένοι κάτω, και ακούνε ρέγγε μουσική με ένα σούπερ ηχείο εκείνης της εποχής με ενισχυτή, και παίζει όλη την ώρα ρέγγε. Και μπαινοβγαίνουν με τις μπύρες μέσα και αράζουν. Ώρες ατέλειως. Εν τω μεταξύ, μπροστά στη θάλασσα, όσο και σκιά να έχεις, σε καίει η αντιλιά, το φως, ρε παιδί μου, η αντανάκλαση πάνω στην άμμο. Γιατί η άμμος είναι ανοιχτόχρωμη, τουλάχιστον είναι ανοιχτόχρωμη στη Χαλκιδική, δεν είναι παντού ανοιχτόχρωμη, αλλά τέλος πάντων. Και είναι αράζω.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Η ώρα είναι 10.
0: Μείνετε συντονισμένοι στην Δική.
1: Η ώρα είναι 10. Με τόνο.
2: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης 7 Αυγούστου στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχ. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Χρώματα. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ζάνι. Τηλέφωνο 6934-816-498.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
5: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Το πήραμε.
7: Ποιο βρετάκι?
6: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
7: Κατσική σιωτηρή πάικου μόνο 9,60 το κιλό.
6: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
7: Κατσική σιωτηρή πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
6: Το πήραμε.
7: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750. 50 ml μόνο 3,98 και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
6: Αυτά τα πήραμε.
7: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο

0: 6,50 το κιλό.
1: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
0: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
3: 355-54.
4: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν. Κοίστε μας στο 2323025464 ή 694572. Καρς στο 2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25100. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί. Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
7: Car Service Νούλης.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
7: BMW,
8: Mini Cooper,
7: Volvo,
8: Volkswagen,
7: Audi,
8: Seat,
7: Skoda.
8: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
7: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
8: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
7: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
8: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
7: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
8: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
7: Ζυγοστάθμιση τροχών. Κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
8: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
7: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
8: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
7: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
8: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
7: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
8: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Το πακετό έκανε. Ναι. Είναι δυνατό. Λοιπόν, αν έχετε κάτι, μας ειδοποιείτε. Υπενθυμίζουμε τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσουμε όλη την ημέρα σήμερα, βγαίνοντας στην Εθνική προς Κατερίνη στο τμήμα κατασκευής 2 λωρίδων από τις 3 με κατεύθυνση Κατερίνη, πριν πάμε στον κόμβο της των Ευζώνων. Δηλαδή ουσιαστικά θα κάνετε περίπου κάνα τεταρτάκι από ό,τι βλέπω τώρα, παράλληλα με τη Χαλάστρα είμαστε, πριν φτάσετε στον Αξιό. Εντάξει. Μου λέει ένας φίλος ακροατής νωρίτερα, το τι πινελίκι πέφτει στα διόδια δεν λέγεται. Βρίζετε τους υπαλλήλους των διοδίων και βρίζετε και τα μηχανάκια. δηλαδή το αυτόματο. Δεν σας ακούει κανείς. Για να ακουστεί η διαμαρτυρία πρέπει αυτή να είναι συντεταγμένη, όπως την κάνουμε μαζί, απευθυνόμενοι στους κατασκευαστές και στους υπευθύνους των εταιριών, όταν έχουμε έργα τόσο σοβαρά και αυτό της ανακατασκευής του οδοστρώματος ουσιαστικά, γιατί είχαμε σοβαρά προβλήματα στην Εθνική. Το έργο πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται διαφορετικά, δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ σοβαρές οι ζημιές. Έπρεπε να γίνει τώρα, αν έπρεπε να γίνει λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, τα βράδια μόνο. Γίνεται το έργο, πρέπει να μείνει πριν. Δεν μπορεί να το ρίξει ένα άσφαλτο και να το πατήσει αμέσως κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και επίσης για να γίνει στην Εθνική αυτοκινητόδρομος, δηλαδή ασφαλτόστρωση για ταχύτητα 130 χιλιόμετρα, πρέπει να γίνει με συγκεκριμένες συνθήκες. Δεν μπορεί να πέσει λωρίδα-λωρίδα, γιατί θα μείνουν ενώσεις, θα δημιουργούν θέματα. Τα λέω από μόνος μου, χωρίς να είναι απαραίτητο, επιστρατεύοντας την κοινή λογική. Αν κάνω κάπου λάθος, ειδοποιήστε με, κάντε υπομονή, καρδάσια, δεν βγαίνει αλλιώς. Και επίσης μην βρίσκετε τα μηχανήματα και το e-pass, διότι δεν περνάς, δεν σε ακούει το e-pass. Τι βρίζεις. Θα μου πεις, χρειάζεται βελτίωση. Οκ. Okay. Χρειάζεται βελτίωση. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε το χειμώνα. Θα μπορούσαμε. Τώρα όμως έχουμε μπει στη μάχη. Δεν γίνεται πίσω. Φάτο και σταμάτα να βρίζεις, γιατί μαλώνεις με τον εαυτό σου. Με κανέναν. Και επίσης δεν φταίει η κοπέλα που είναι στο ταμείο. Επιστρέφω σε λίγο.
11: Να πάρεις μαγιό και γυαλί και να φύγεις για Waterland.
12: Μπαίνεις τσουλό. Βγαίνεις περπατώντας. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα εξά στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
13: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε α.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
14: Ξέρεις τι θα ήταν τέλειο? Ένα νέο παιχνίδι.
15: Λιχουδιές που δεν σταματάνε ποτέ.
14: Πού τα βρίσκουμε αυτά?
15: Στο petshop88.gr.
16: Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωραιοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 4 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Και επιπλέον εκτόσεις με την κάρτα μέλους. petshop88.gr.
17: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια, όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή
20: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Καλοκαίρι χωρίς φλαμίνγκο δεν γίνεται. Στον ποταμό Επανομής, μόλις 20 λεπτά από την πόλη, σε περιμένει μία από τις ομορφότερες παραλίες και ένα beach bar που ξεχωρίζει για το στυλ και την ποιότητά του. Απόλαυσε δροσιά, γεύση και χαλάρωση με signature cocktail και προσεγμένα snack που ταιριάζουν απόλυτα με τον ήλιο και τη θάλασσα. Flamingo Beach Bar. Γιατί το καλοκαίρι έχει όνομα.
22: Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999 κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες αλλά και στο δημόσιο, με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618.
23: Η Παρασκευάς Πέτρος Ήκε μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
24: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο φθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίσουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
0: Όλα δικά σου και τιλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,49. Και ψωμί για το σλο 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
3: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
4: Το θυμάμαι σαν χτες. Κάθε Σάββατο η κουζίνα γέμιζε αρώματα. Κανέλα, γαρίφαλο, κίμινο, ρίγανη. Μπαχαρικά καγιά. Μυστικά μαγειρικής από την Ανατολή, πάντα δίπλα μας. Εδώ και 50 χρόνια τα μπαχαρικά καγιά δίνουν γεύση στις ποιμένες μας συνταγές. Με ποιότητα και υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
25: Ξέρετε τι σημαίνει.
4: Υψηλές προδιαγραφές συσκευασίας. Μπαχαρικά καγιά. Το μυστικό της κουζίνας μας.
25: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση. Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
26: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
27: Στην Παλαπλάστ διαθέτουμε λύσεις για ολιακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Πυγμένη τεχνολογία, φτηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Παλαπλάστ. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
28: Βρισκόμαστε έξω από τα οπτικά Novum, όπου έχει... Βρισκόμαστε έξω από τα οπτικά Novum, όπου έχει μαζευτεί πλήθος κόσμου. Μία δήλωση σας παρακαλώ. Γιατί έχει τόσο κόσμο έξω από τα οπτικά Novum?
29: Κυρία μου, δεν βλέπεις την ευκαιρία.
30: Τα οπτικά Novum έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
28: Δηλαδή?
30: Θα πάρω τα γυαλιά μου σχεδόν τζάμπα και με μηδέν κόπο. Αξιοποιώ την αποζημίωση έως 100 ευρώ του ΕΟΠΗ και δεν τρέχω με χαρτιά και διαδικασίες. Γιατί να πάω αλλού?
28: Σοβαρά.
30: Σοβαρότατα. Εγώ διαλέγω τα γυαλιά μου, τα Novum αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα. Έτσι απλά.
28: Α, για κάτσε να πάρω κι εγώ.
29: Novum Optical. Συμβιβλημένα με τον ΕΟΠΗ. Τηλέφωνο 2310-812181 και novumoptical.gr. 15 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα και Πάτρα. Γυαλιά οράσεως χωρίς μπλέξιμο με τον ΕΟΠΗ.
31: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Τη διεθνή Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλή σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
32: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμνησης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
33: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά, στον Εύωσμο και στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
33: Υγιεινά και νόστιμα νέα από τα Λαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
5: Το μυστικό συστατικό στα Λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
6: Καλή σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Αμερικανούς τουρίστες έξω από την Ακρόπολη στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου. Τα θύματα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Εξετάζονται τα κίνητρα με τις πληροφορίες να μιλούν για άτομο με ψυχολογικά προβλήματα. Χειροπέδεσε άνδρα που με βαριοπούλα, 42χρονο security, στο αμαξοστάσιο του ΟΑΣΤ στη Σταυρούπολη. Ο 60χρονος, αφού το χτύπησε στα χέρια, στην συνέχεια απείλησε και έβρισε 59χρονο εργαζόμενο στο αμαξοστάσιο. Εκείνος του απάντησε και τον έσπρωξε και οι δυο του συνελήφθησαν. Ο security μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Σήμερα η πιο δύσκολη μέρα του καύσωνα, υποχώρηση από αύριο. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μπουρίνια προβλέπονται και σήμερα στα ορεινά. Υπερθέαμα χθες με κεραυνική καταιγίδα στους ουρανούς. Κατά χιλιάδες έπεσαν οι κεραυνοί. Στη Δράμα, το μπουρίνι ξύλωσε δεκάδες δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης. Βομβαρδισμένο τοπίο δημοτικός κήπος. 21 κοπές δέντρων από την πυροσβεστική που συνολικά δέχθηκε πάνω από 40 κλήσεις. Ο Δήμαρχος Δράμα στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.
7: Αυτό το φαινόμενο είναι πρωτόγνωρο για τα τελευταία 30 τουλάχιστον χρόνια. Εγώ στο Δήμο είμαι 27 χρόνια ερετός. Στην περιφέρεια, τέλος πάντων, πέρασα από διάφορα σημεία. Πρώτη φορά συνέβη αυτό. Ο δημοτικός κήπος αυτή τη στιγμή είναι βομβαρδισμένο τοπίο. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ποτέ δεν υπήρξε μια τέτοια εικόνα. Και φυσικά όλη αυτή η καταστροφή γύρω από το αστικό πράσινο, δέντρα ξυλωμένα σε όλη την πόλη, στο δημοτικό κήπο, στην Αγία Βαρβάρα, στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.
6: Σύμφωνα με τον προγνώστη καιρού Σάκη Αρναουτόγλου, η πολύ ζέστη μπορεί να φορτίσει την ατμόσφαιρα με μεγάλη ενέργεια και όταν συνδυαστεί με υγρασία, ψυχρό, ψηλότερα και ευνοϊκούς τοπικούς ανέμους, μπορεί να προκαλέσει απότομη και βίαιη εκδήλωση αστάθειας. Ταλαιπωρία και σήμερα στα Μάλγαρα, στην Παθέ, με κατεύθυνση προς Κατερίνη, λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης, οι τρεις λωρίδες γίνονται μία. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

0: 44χρονου από το 21 ως το 25 με την χρήση βαρέων μηχανημάτων πραγματοποιούνταν εργασίες κατασκευής αναχώματος σε όλο το πλάτος της Κήτης του ποταμού λίγο πριν τις εκβολές τους στον Θερμαϊκό με σκοπό την συγκράτηση των υδάτων και την αξιοποίησή τους για το πότισμα αγροτικών εκτάσεων. Το δρόμο για την φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για την φωνική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Στο άκουσμα της απόφασης ξέσπασε συμπλοκή αστυνομικών με αλληλέγγυους που είχαν συγκεντρωθεί στα δικαστήρια σε ένδειξη συμπαράστασης. Ψης μία 25χρονη και ένας 32χρονος θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Την δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα συνέδεσε με την κριτική της αντιπολίτευσης ο Πρωθυπουργός, μιλώντας χθες στην κοινοβούληση.
1: 13 συνάδελφοί μας κατηγορήθηκαν άδικα, ενώ η κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε υπόδικη. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας. Για να φτάνουμε έτσι σε εμπρισμούς και σε δολοφονίες όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα.

0: όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα.
1: Αναδίπλωση για το ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή μετά τις αντιδράσεις μέρες μετά την αναζωπή Μέση Ανατολή. Τα δύο σενάρια που εξετάζει ο Τραμπ αποκαλύπτει το πρακτορείο Άξιος. Νέα δεκαήμερη εκεχηρία με στόχο την επαναλειτουργία του Ορμούς, η έναρξη ευρείας κλίμακας κοινή στρατιωτικής επιχείρησης με το Ισραήλ για να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση. Νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Άντι Μπέρνα μετά και την τυπική παρέτηση Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα καταργήσει τον ΦΠΑ από τους λογαριασμούς ρεύματος. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
2: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μου και στα καταστήματα Κρικός.
4: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με τρία κταίω στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψωνιά?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Ή πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίω.
7: Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίω Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φιξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο κταίωθεσσαλονίκη.gr.
1: Ηλιόλουστος είναι ο καιρός στη Βόρεια Ελλάδα. Για την εξέλιξη της ημέρας αναμένονται παροδικές νεφώσεις και τις θερμές ώρες με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στην Κεντρική Μακεδονία θα φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς, στην Θεσσαλονίκη μέγιστη στους 37.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
10: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Οτέκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: info@showroom.gr.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
4: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.

0: Πάντοτινό.
1: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη, καλημέρα σας, καλό πρωινό και καλό καλοκαίρι. Αυτό έχει τις περιπέτειες. Ο Δημήτρης ο Συρμάτσης είναι δυτικά. Σήμερα έχουμε 50 καινούργια ηλεκτρικά. Θα τα δούμε σε λίγο. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Από αμαξοστάσιο ο Άστης Σταυρούπολη, εδώ που φορτίζουν τα ηλεκτρικά. Ωραία. Λεωφορεία.
1: Δώσε μου λίγο χρόνο όμως, σε παρακαλώ. Δώσε μου λίγο χρόνο. Ναι. Χθες μίλησες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο μεταξύ άλλων συζήτησε.
0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο.

0: τεθούν ή όχι, και βέβαια να δούμε και η εταιρεία, γιατί αυτό το εναλλακτικό σχέδιο οι μελετητές δεν το είχαν υπόψη. Να δούμε την άποψή τους, να μας πει ο κύριος Σαμαράς την άποψή του.
1: Ο Δημήτρης Σαμαράς και συνεργάτες, μελετητής του έργου κατασκευής. Καλημέρα κύριε Σαμαρά.
2: Καλημέρα κύριε Διαμαντόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας στην αγαπητή και όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, πώς ακούτε αυτό που λέει η τοπική κοινωνία, άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την περιοχή, αν ακούγεται υπερβολικό, καθώς αν υπάρχει μεγάλη ανησυχία για να επηρεαστεί η περιοχή στην οποία ανακουφίζεται όλη η Θεσσαλονίκη ό,τι αφορά τα καλοκαιρινά της τουλάχιστον?
2: Εντάξει, κύριε Διαμαντόπουλε, είναι απολύτως λογικό και κατά την άποψή μου και δικαιολογημένο πράγματι οι τοπικοί και οι κάτοικοι αλλά και οι φορείς τοπικοί να ανησυχούν λίγο σε κάποιο έργο που πάει να γίνει, στην επικείμενη αμοληψία που είναι να γίνει από την περιοχή της επανομής. Άρα λοιπόν αυτό είναι θεμητό, θα έλεγα εγώ, είναι απολύτως λογικό, γιατί δείχνει και το ενδιαφέρον των πολιτών για τον τόπο τους. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι αυτά είναι αναγκαία και απαραίτητα προκειμένου να επέρχεται η ισορροπία σε ό,τι γίνεται είτε σε τεχνικό έργο, σε αυτό που λέμε ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Οτιδήποτε δεν είναι σε ισορροπία δεν είναι καλό και γι' αυτό φροντίζει και η ίδια η φύση, ας το πούμε έτσι. Ούτε είναι καλό να κάνουμε ανάπτυξη χωρίς να βλέπουμε το περιβάλλον, γιατί και εδώ υπάρχει ανατροπή.

0: άλλο μέρος από τις επενδύσεις αυτές, είναι η ανακαίνιση όλου του κτηρίου του επιβατικού σταθμού που είναι πάρα πολύ καλό και ούτω καθεξής.
1: Και Σαμαρά, αυτά τα έργα είναι γνωστά όλα αυτά, με συγχωρείτε που σας το λέω, αλλά είναι γνωστά όλα αυτά. Μπούμε λίγο στο ζουμί. Εσείς πότε πήρατε, τη μελέτη, πότε σας είπε η ΜΕΤΚΑ για μελέτησέ μου να δω από πού θα πάρω υλικό?
0: Θα σας πω. Καταρχήν, εμάς δεν μας το είπε η ΜΕΤΚΑ. Εμείς λειτουργούμε για λογαριασμό του οργανισμού λιμένου στη
1: Σαββατοκύριακο. Το λιμάνι. Ωραία.
0: Αυτό ήθελα να σας πω λίγο, και αυτό ήθελα να πω με την προηγούμενη. Έχει σημασία όμως λίγο αυτό που θα πω.
1: Παρακαλώ.
0: Ένα λεπτό για εσάς και τους αγροατές. Τα έργα στο λιμάνι έχουν καθυστερήσει. Γιατί έχουν καθυστερήσει? Επειδή είχε βγει μια απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας για το λιμάνι του Πειραιά, όπου έλεγε προκειμένου να προχωρήσουν τα έργα και διάφορες μελέτες και εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις και ούτω καθεξής, θα πρέπει το master plan που προβλέπεται να γίνεται για το κάθε λιμάνι, ένα γενικό σχέδιο πώς πάει να αναπτυχθεί και τι έργα να γίνουν, πρέπει να εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα. Υπήρξε νομοθετική ρύθμιση για όλα αυτά και τα ζητήματα έτρεξαν αυτά, έτρεξε και για το λιμάνι, και εγκρίθηκε λοιπόν το master plan με προεδρικό διάταγμα και μετά...
1: Η γραφειοκρατία καθυστέρησε τα έργα για άλλο ζήτημα.
0: Ναι, τώρα κοιτάξτε. Θα έλεγα λοιπόν ότι κυρίως η γραφειοκρατία, μετά την απόφαση του Ανώτατου Ακυρωτικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας δηλαδή, που έθεσε ότι πρέπει να γίνει προεδρικό διάταγμα, γιατί για να εγκριθεί κάτι με προεδρικό διάταγμα εκ της διαδικασίας θέλουμε τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια. Γίναν αυτά για το λιμάνι, είχαμε και εμείς συμμετοχή εκεί, εγκρίθηκε το προεδρικό διάταγμα και τώρα πάμε λίγο στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Η περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συζητήθηκε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της διαβούλευσης με τους φορείς που γνωμοδοτούν και κυρίως βέβαια και το Περιφερειακό Συμβούλιο, αφορούσε τη συνολική περιβαλλοντική αδειοδότηση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, όλες τις λειτουργίες. Μεταξύ αυτών είναι και τα έργα του έκτου προβλήτα. Άρα λοιπόν, και κακώς εστιάζουμε μόνο σε αυτό, θα επιμείνουμε στο επικείμενο που είναι το κρίσιμο της επανομής βέβαια, αλλά έχει και άλλα θέματα το λιμάνι, μια που είναι μέσα στην πόλη, άρα πρέπει ως Θεσσαλονικής να τα δούμε όλα αυτά και να δούμε το βέλτιστο. Πάμε τώρα στο επικείμενο. Για να γίνει ο έκτος προβλήτας λοιπόν, πρέπει, μια που θα επιχωθεί, επιτρέψτε μου την έκφραση, θα μπαζωθεί μέσα στην θάλασσα ένα μεγάλο τμήμα, πρέπει να μεταφερθούν υλικά. Αδρανή υλικά, χώμα, άμμος, τέλος πάντων, και όχι, ή κατάλληλα όμως υλικά να δέχονται συμπίεση, να μην προκαλούν τολότητες και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να επεκταθεί ο έκτος προβλήτας προκειμένου να αυξηθεί η μεταφορική ικανότητα, όλα αυτά που λέμε και συζητάμε στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, υπήρχαν διάφορες εναλλακτικές περιπτώσεις που θα βρεθούν αυτά τα υλικά και πώς θα βρουν. Λοιπόν, εξετάστηκαν διάφορες περιπτώσεις, διάφορα σενάρια, να βρούμε από λατομία και να μεταφέρουμε από λατομία, είτε από το Μεσαίο, είτε από άλλα λατομία, ακόμη και από τους Ταγαράντες κάποιες ποσότητες και ούτω καθεξής. Περίπτωση επίσης να μεταφέρουμε υλικά από την περιοχή του λιτοχώρου, πάλι με φορτηγίδες τέλος πάντων, με πλάκα μέσα δηλαδή, όπως είχε γίνει και για την επέκταση του αεροδιαδρόμου 1028 του αεροδρομίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εξετάστηκαν όλες αυτές οι περιπτώσεις και η βέλτιστη, ας το πούμε έτσι, κρίθηκε ότι είναι της επανομής. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, σε ένα οποιοδήποτε έργο, μην γελιόμαστε, επιπτώσεις πάντα υπάρχουν, έτσι, περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Το θέμα είναι ότι αυτές να εξεταστούν, να αναλυθούν, να μελετηθούν επιστημονικά και να καταλήξουμε σε αυτές που είναι οι ελάχιστες, οι ελαχιστότατες, οι μικρότερες και μάλιστα αυτές που δεν προκαλούν και μόνιμες βλάβες. Αν σκεφτούμε το flyover ή πιο παλιά τον περιφερειακό, και τότε γίνανε επεμβάσεις στο δάσος, κόπηκαν δέντρα. Φανταζόμαστε τη Θεσσαλονίκη χωρίς τον αρχικό περιφερειακό, ακόμη και με τον flyover. Πάμε στην επανομή πάλι λοιπόν. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω, δικαίως οι πολίτες εκεί αντιδρούν, γιατί έχουμε καταρχήν και μια περιοχή που είναι προστατευόμενη. Η περιοχή εκεί ανήκει στο δίκτυο προστασίας της φύσης, στο δίκτυο Natura που λέμε. Φυσικά η επέμβαση της αμοληψίας δεν γίνεται μέσα στην προστατευόμενη περιοχή, γίνεται σε απόσταση, κοντινή θα έλεγα, γύρω στα 250 μέτρα από το όριο της προστατευόμενης περιοχής, όπου εκεί έχουμε Ποσειδονίες, μέσα στην θάλασσα βέβαια, και από το όριο της Ποσειδονίας, εκεί απέχουμε μια απόσταση η μικρότερη που είναι γύρω στα 250 μέτρα. Μην ξεχνάμε επίσης ότι με κοινή υπουργική απόφαση το 2011 για μια περιοχή 600 στρεμμάτων μέσα πάλι στην ίδια αυτή θαλάσσια περιοχή, είχε εγκριθεί να γίνει αμοληψία μιας επίσης μεγάλης ποσότητας για το ίδιο έργο πάλι που συζητάμε, περίπου 1.200.000 κυβικών μέτρων. Λοιπόν, τώρα συζητάμε για μια επιπλέον έκταση 30.000 στρεμάτων εκεί, όπου είναι να γίνει απόλυψη άλλα 2.800.000 κυβικά, έτσι ώστε στο σύνολο η ποσότητα να είναι στα 4.000.000 κυβικά. Είναι μεγάλη αυτή η έκταση και επιλέχθηκε να είναι μεγαλύτερη η θαλάσσια έκταση, πάντα που μιλάμε, προκειμένου η ταυτή να απαιτήσει μικρότερο βάθος. Το βάθος επέμβασης, ας το πούμε έτσι, το βάθος της αμοληψίας που θα γίνεται από τον πυθμένα, δηλαδή τη σημερινή στάθμη, θα είναι ένα μέσο βάθος περίπου 1 με 1,10, 1,20 του μέτρου, ένα μέτρο και κάτι δηλαδή, έτσι ώστε με βάση τους σχηματισμούς και όλα αυτά να υπήρξε πάλι η προσάμωση της περιοχής, οπότε σταδιακά να καλυφθεί όπως είναι. Τι συμβαίνει τώρα, κοιτάξτε. Αναλύθηκαν και άλλα σενάρια. Έχει γίνει μάλιστα μια πολυκριτηριακή ανάλυση που αναλύθηκαν, επαναλαμβάνουμε, οι επιπτώσεις, ας πούμε, να πάρουμε από 0 μέχρι ελάχιστη ποσότητα, μέχρι, ξέρω εγώ, 600 κυβικά 600 κυβικά άμμο από την περιοχή της επανομής μόνο, εναντί των 4 εκατομμυρίων, λοιπόν 600.000 τυπικά εννοώ, ή να πάρουμε από το μεσαίο ή από τα άλλα λατομεία. Προσέξτε, η επίπτωση δεν είναι μόνο βέβαια εκεί στην περιοχή. Φανταστείτε πώς θα μεταφερθούν αυτά τα υλικά. Γιατί από αυτή την πολυκριτηριακή ανάλυση προέκυψε ότι αν παίρναμε από το λατομείο του μεσαίου τη μεγαλύτερη ποσότητα, τότε την ημέρα έπρεπε να διακινούνται περίπου 1.439, αν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό, γιατί δεν έχω μπροστά μου τα στοιχεία τώρα, φορτηγά τη μέρα να διακινούν, να μετακινούν, να μεταφέρουν δηλαδή αυτή την άμμο προς το λιμάνι. Αντίστοιχα γίναν και άλλες περιπτώσεις, 900 φορτηγά, τόσα φορτηγά. Πάμε στην περίπτωση της επανομής που είμαστε στα 200, αν θυμάμαι καλά, 69 κάπου εκεί φορτηγά την ημέρα. Άρα πρέπει να δούμε κίνηση, κυκλοφοριακό, καυσαέρια, και αυτό είναι
1: κατανοητά αυτά, κύριε Σαμαρά. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι δυνατόν χιλιάδες φορτηγά για ένα χρονικό διάστημα να περάσουν μέσα από τους δρόμους της πόλης. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε το ευεργέτημα, το οποίο μας προβληματίζει ιδιαιτέρως, καθώς τα χρόνια θα περάσουν, θα κλείσει ο κόλπος από τις εκβολές του αξίου. Γιατί αυτή η αμοληψία δεν γίνεται από τις εκβολές του αξίου, από την οποία παρακαλάμε να πάρουμε να φύγει άμμος, μην κλείσει με το αγγελοχώρι η δίωδος που δεν είναι παραπάνω από σήμερα, δεν ξέρω πόσα, 6, 7, 8 χιλιόμετρα πόσο είναι. Γιατί δεν πάτε εκεί?
0: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και πράγματι η συνεχής μεταφορά και άμμου και φερτών υλικών από τις εκβολές του αξιού, το δέλτα του αξιού, δημιουργούν αυτή και υπάρχει όντως αυτός ο κίνδυνος, έστω μακροχρόνιος, αλλά πρέπει να το δούμε.
1: Μα είναι
0: τώρα.
1: Και πιο κοντά οι εκβολές από ό,τι είναι.
0: Έτσι είναι, κοιτάξτε, άλλωστε η περιφέρεια για αυτό το θέμα που συζητάτε έχει καταθέσει και μια μελέτη πράγματι για να γίνει αυτό. Τώρα, κοιτάξτε, γιατί δεν εξετάστηκε αυτό? Δεν εξετάστηκε αυτό για δύο λόγους. Καταρχήν, σε εμάς όταν μας δόθηκαν οι εναλλακτικές περιπτώσεις και τις εξετάσαμε, όντως αυτοί δεν ήταν μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο πρώτος είναι ότι η μελέτη που κατέθεσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει εγκριθεί ακόμα, δηλαδή να εγκριθεί η διαδικασία απομάκρυνσης αυτού του υλικού, της άμμου, που βέβαια δεν είναι ακριβώς μόνο άμμος, έχει και άργυλος, και το ζήτημα που προκύπτει, γιατί ο πλευράς του λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι καταρχήν αν αυτό το

0: ότι δεν έχει αδειοδοτηθεί ένα ενδεχόμενο να πάρουμε από τον αξιό τον ανάλογο όγκο της ποσότητες, νομίζω εξ αρχής κάποιος δεν το μέτρησε. Και είναι και θέμα σοβαρό αυτό, διότι φαίνεται... ποιος πίστευε, κύριε Σαμαρά, μισό λεπτάκι, πιστεύατε εσείς ότι σε τέτοια έκταση οι τοπικές κοινωνίες και όλη η Θεσσαλονίκη που κάνει μπάνιο στον ποταμό θα σφυρίζει διάφορα στα 200 μέτρα, ας πούμε, ένα μέτρο με τέτοια έκταση? Δηλαδή έχουμε πρόβλημα. Αυτός που το σχεδιάζει λοιπόν δεν βάζει στο μυαλό του, για να καταλήξω με την κοινή λογική, δεν βάζει στο μυαλό του, καλά ρε παιδιά, άμα θα πάμε από εκεί θα μας πάρουμε τις πέτρες.
1: Ακούστε κύριε Διαμαντοπουλό, που σας είπα, είναι εύλογες πραγματικά οι όποιες ανησυχίες όχι μόνο των τοπικών αλλά και όλων των Θεσσαλονικαίων. Ξαναγυρνάμε λίγο στο θέμα του δέλτα του αξίου που είπατε, το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε. Σας πρόταξα εγώ πρώτα το θέμα το θεσμικό, γιατί αν δεν υπάρχει κάτι που να είναι εγκεκριμένο,
0: είναι σαν να λέμε
1: πάμε να πάρουμε υλικό από ένα λατομείο όταν δεν υπάρχει λατομείο. Αν δεν υπάρχει λατομείο είναι ανεδαφικό. Το δεύτερο, πάμε λίγο στην ποιότητα. Η ποιότητα των υλικών στις εκβολές είναι καλή για αυτό το έργο, γιατί εκεί δεν είναι άμμος κατάλληλη για έργο επίχωσης, αυτό που λέμε. Γιατί οι εκβολές έχουν πάρα πολύ άργυλο, ένας πυλός, ας το πούμε έτσι, ο οποίος όταν πάει αυτός να ρηχτεί στον έκτο προβλήτα θα προκαλέσει τέτοια
0: θολότητα. Άρα δεν κάνει το υλικό, κύριε Σαμαρά.
1: Δεν κάνει το υλικό.
0: Άρα έχει ελεγχθεί το θέμα και δεν κάνει το υλικό.
1: Ελέγχθηκε και αυτό, αλλά σας λέω, πρόταξα πρώτα το θεσμικό. Αν πηγαίναμε με εκείνο το υλικό, θα υπήρχε μια θολότητα στο θερμαϊκό που θα γινόταν κόκκινος όλος ο θερμαϊκός. Πράγματι αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Στις εκβολές πρέπει να δοθεί λύση, να καθαρίσει, να μεταφερθεί, γιατί θα κλείσει το στόμιο του κόλπου της Θεσσαλονίκης σε σχέση με το θερμαϊκό κόλπο. Αλλά το υλικό δεν είναι κατάλληλο για αυτή τη δουλειά. Ξεκινάμε από αυτό. Γι' αυτό και δεν εξετάστηκε. Τώρα, αυτό το υλικό ή ένα μέρος αυτού του υλικού επεξεργαστεί, καθαριστεί και από τα 10 κυβικά το ένα μπορεί να γίνεται κατάλληλο, είναι κάτι άλλο. Πάντα όμως βλέπουμε μία μελέτη με βάση τα δεδομένα. Ως προς την επανομή πάντως, κοιτάξτε, γίναν όλες οι μελέτες, έτσι, όχι μόνο ακτομηχανικές, όχι μόνο περιβαλλοντικές, όχι μόνο του πλανκτών, ειδικές οικολογικές αξιολογήσεις κτλ. Φανταστείτε ότι υπάρχει μία μελέτη 1.200 σελίδων, που 1.000 σελίδες είναι τα παραρτήματα. Το λέω αυτό γιατί χθες υπόθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο, μέσα βέβαια στον ελάχιστο χρόνο λεπτών που είχαμε να μιλήσουμε, κάποια έτσι στοιχεία συγκριτικά. Επίσης, η μέθοδος που επιλέγεται της βυθοκόρησης είναι με ό,τι πιο σύγχρονο γίνεται, με υλικές βαλβίδες προκειμένου και κατά την αναρρόφηση, κατά την εκφόρμα στο πλοιάριο, στο πλοίο αυτό που θα γίνεται, πράγματι και εκεί να μην προκαλεί θολότητα, γιατί αυτές οι θολότητες δεν είναι μόνο οπτικό το ζήτημα, προκαλούν βλάβες και σε άλλα θέματα. Άρα λοιπόν, και εκεί έχουν επιλεγεί τέτοια συστήματα και τέτοιες, ας το πούμε έτσι, τεχνικές που έχουμε τις μικρότερες επιπτώσεις. Και επαναλαμβάνω, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν έχει νόημα να συζητάμε κάτι άλλο, σε οποιοδήποτε έργο υπάρχουν επιπτώσεις. Το ζήτημα είναι να καταλήγουμε στην τεχνική λύση που μας δίνει τις λιγότερες επιπτώσεις. Όντως η επανομή και λόγω της εγκύτητας και λόγω της φυσικής και του κάλους που έχει, πραγματικά πρέπει να την προστατεύσουμε πάρα πολύ. Αλίμονο αν δεν συμβεί αυτό. Και πρέπει, κλείνοντας εγώ, οτιδήποτε γίνεται, και είναι πολύ σωστή η παρουσία και του Δήμου αλλά και της Περιφέρειας, πραγματικά να δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο και... Γιατί παρότι μπορεί να είμαστε υπέρ του ιδιωτικού τομέα, γιατί αυτό κινεί την οικονομία, την ανάπτυξη, οτιδήποτε, αλλά δεν μπορεί αυτά να γίνονται χωρίς έλεγχο.
0: Και Σαμαρά, το βαρύτερο.
1: Ελέγχονται και να είναι σύμφωνα με τις μελέτες.
0: Σωστά. Πέστε μου λίγο, σας παρακαλώ. Το οικονομικά, το βάρος όλης της ιστορίας είναι η μεταφορά αυτού του υλικού. Έτσι, δηλαδή το έργο κοστίζει, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια κοστίζει. Το μεγαλύτερο ποσό αφορά τη μεταφορά του υλικού, έτσι δεν είναι? Έτσι καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε, ναι, ένα πολύ μεγάλο μέρος, τώρα εγώ δεν έχω μπροστά μου τον προϋπολογισμό, λοιπόν, ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι πράγματι τα υλικά, έτσι ώστε να γίνει αυτή η επίκωση. Αλλά φανταστείτε ότι ένα τέτοιο λιμάνι δεν είναι μόνο τα υλικά, πάμε, κάνουμε την επίκωση, τον μπάζωμα. Έχει και σόνς, έχει δηλαδή ειδικές τεχνικές χειροδέτητα να γίνουν τα κρυπηδώματα, αγκυρώσεις κάτω έτσι
0: ώστε... Ναι, να μπορέσει να συγκρατηθεί το υλικό και να...
1: Έχουμε κυματισμούς, έχουμε όλα αυτά. Δεν είναι... Μόνο
0: είναι τόσο
1: υλικό,
0: από
1: κάποιος μπορεί να πει.
0: Κύριε Σαμαρά, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ για μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Κύριε
0: Σαμαρά, και απευθύνομαι και προς το λιμάνι, στον οργανισμό λιμένους Θεσσαλονίκης. Πρέπει να καταλάβουν οι εταιρείες οι οποίες ανακατεύονται στα χωριά μας, σε εισαγωγικά, μεγάλα, μικρά, ότι πρέπει

0: να έχουν σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και να παρουσιάζουν τις μελέτες, τα ενδιαφέροντα και να συζητάνε. Βέβαια τα έργα πρέπει να προχωρήσουν, δεν το συζητάμε, αλλά έχουμε, εσείς είστε Θεσσαλονικιός, είστε μια εταιρεία η οποία δουλεύει πολλά χρόνια στα έργα τα μεγάλα. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουν οι εταιρείες ότι πρέπει να έχουν σχέση με το, με, στο μέρος, στην περιοχή την οποία απευθύνονται. Δεν είναι η Θεσσαλονίκη και η κεντρική Μακεδονία ένα χωριό. Είναι μια μεγάλη οντότητα. Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Έτσι αυτά είναι, και μάλιστα εξ αρχής, από την αρχή, συζήτηση, ανάλυση, γιατί κατά ψέματα, όπως είπατε, με τις τοπικές κοινωνίες, με τους κατοίκους, με τους πολίτες, όλα αυτά πρέπει να τα δούμε μαζί. Αυτό επιβάλλει και η σύγχρονη επιχειρηματικότητα, αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος, γιατί όπως είπα πριν, όλα αυτά πρέπει να γίνονται με μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, γιατί κατά ψέματα, ό,τι κάνουμε εμείς το έχουμε δανειστεί από το αύριο και πρέπει να το παραδώσουμε σωστά. Από την άλλη, ας μην είμαστε και στο άλλο άκρο και να μην γίνει τίποτα. Γιατί αν ρωτήσουμε τον καθέναν,
0: Εννοείται, φυσικά.
1: Παλιότερα, γιατί μία από τις πιο, ας το πούμε έτσι, οχλούσε.
0: Μία εποχή κάποιοι δεν ήθελαν να κόψουμε 50 δέντρα στον περιφερειακό για να κατασκευαστεί ο περιφερειακός. Μα δεν γίνεται, πρέπει να προχωρήσουν τα έργα.
1: Έτσι είναι. Μην θυμηθείτε τα παράδειγμα με τα σκουπίδια. Όλοι λέγαμε να γίνει κάπου ένα σύγχρονο εργοστάσιο σκουπιδιών. Όταν πάμε να το θεσμοθετήσουμε σε μια περιοχή, σε ένα χωριό X, οι κάτοικοι εκείνο το χωριό αντιδρούν. Και όμως κάπου πρέπει να γίνει. Ανάλυση όλων των δεδομένων, να πάμε σε αυτό που έχει τις μικρότερες επιπτώσεις και να δούμε να εφαρμόσουμε τις πιο σύγχρονες τεχνικές, έτσι ώστε το περιβάλλον να προστατευτεί. Γιατί η επανομή είναι μοναδική και οι κάτοικοι εκεί δικαίως, όπως και εσείς, αντιδράτε ή τέλος πάντων ανησυχείτε. Να μην πούμε τη λέξη αντιδράτε. Υπάρχει μια ανησυχία, εύλογη όμως και δίκαιη. Υπάρχουν όμως λύσεις για όλα αυτά με σωστές μελέτες και με σωστό έλεγχο όλων αυτών.
0: Καλή σας μέρα και Σαμαράς. Σας ευχαριστώ, Δημήτρης Σαμαράς. Σαμαράς και συνεργάτες, μελετητές του έργου κατασκευής του έκτου προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Επιστρέφω σε λίγο, θα πάμε στη Σταυρούπολη. Είναι στην Πρίζα, 50 ηλεκτρικά. Είναι η μάρκα, είναι η μπράντα, είναι Γιοντόνγκ, 50 καινούρια θα μπουν στην κυκλοφορία, να δούμε πότε.
2: Στο ιχθυοπολείο Ψαράς, το ψάρι πρωταγωνιστεί σε όλες του τις μορφές. Ψητό, αχνιστό, τηγανιτό, αλλά και ομό. Στο Ψαρά επιλέγεις. Για το σπίτι ή για να το απολαύσεις στο εστιατόριό μας, στη φυσερία μας, με ιδιαίτερα πιάτα όπως οι ομές κοπές, σασίμι ταρτάρ καρπάσιο, αλλά και τα ψητά ψάρια. Από τους πρώτους που ξεκίνησαν την ορίμανση ψαριών, φέρνουμε τη μέγιστη γεύση κάθε ψαριού. Ψαράς, Μητροπολίτου Γεναδίου 7, Θεσσαλονίκη.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
0: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
5: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
6: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη.

0: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην Κίμηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Κίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό Εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Κίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χορό. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6937 299 735. Σας περιμένουμε.
3: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα Σιδηροκάστρου στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989 953 494.
0: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφυτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το

Πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, του Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σλιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Όλοι εκεί.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Γαλαξίας Συντική.
2: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο

μηνύματος Doris Τρομπούκη Σατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή.

0: Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείδρευση αποχέτευση Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευση Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
1: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνούς και να αγωνιάτε.
2: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά.
1: Να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
2: Ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η

0: πληρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
1: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. 37407.
3: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Σιντικής με την υποστήριξη του Δήμου Σιντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
3: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Σιντικής σε μια μοναδική ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
4: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
3: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίς. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
5: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μια τηλεόραση 55 ιντσών.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνεργού.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210 τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λίπασμα διανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3, πύραυλος νούμερο 3 σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937-749-904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβτε! Η πίστη και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα επιθύμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάτρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις φλαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως

0: τέλεση της αρχιερατικής θείας.
1: Την ήταν επανάληπτα χαλκιναγουμένη σας και μια κορυφαία πακών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beka's Cars. 1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: Show by SB. Θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948-893-967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Βασοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες,

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Εδώ ο χρόνος κυλά.
3: Άντε στην υγεία μας.
4: Υγεία μας. Υγεία μας.
2: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα.

0: στο 23 21 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
1: Το πήραμε.
2: Ποιο βρετάκι?
1: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
2: Κατσική σιωτήρι Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτη 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμά 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμά 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Το πήραμε.
2: Ρετσίνα το διαλεγμένο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
1: Αυτά τα πήραμε.
2: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρω χοιρινό μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριά γύρω χοιρινό μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
1: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Κάρι.
1: Θαύμα.
3: Για την αποτρίχωσή σου έχει αρκετέ επιλογέ.
4: Εμεί θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
3: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βίλ. Αποτρίχωση Αλεξανδρίτη. Το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βιζιώτου στην Ηράκλεια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία.
3: Τάκλια.
4: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία. Με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο.
4: Απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
3: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
4: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
3: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυσιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυσιώτου.
3: Το απόλυτο αποτέλεσμα. Με την απόλυτη άνεση.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε. Γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της ΕΡΟΣ, τη Mega Broker. Τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες.
6: Υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικές ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύωση Κασερών. Τηλέφωνο 23 21 0 64 610. Κινητό 6.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας. Με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με άδεια γραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα

0: Εύει κάθε χώρο.
1: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα, το Σδεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
2: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Εσείς σε εμάς θα βρείτε κάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
1: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Σδεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Σδεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος μεραρχίας.
1: Εμπορική Στράτος Σδεύρελης.
2: Θα μας βρείτε τέλος μεραρχίας 166.
1: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
2: 355 54.
3: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χορό. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις, επικοινωνήστε στο 6937 299 735. Σας περιμένουμε.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ. Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφιτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
3: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Σιδικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις,
1: σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
1: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
1: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
0: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
1: Σιδηρόκαστρο,
0: Χαροπό,
1: Θερμοπηγή,
0: Στριμονοχώρη,
1: Πετρίτσι,
0: Βυρώνια,
1: Ομαλό,
0: Θρακικό,
1: Ακριτοχώρη,
0: Μανδράκι,
1: Νεοχώρη,
0: Λιβαδιά,
1: Κερκίνη,
0: Άνω και Κάτω Πορόγια,
1: Μεγαλοχώρη,
0: Γόνιμο,
1: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρη,
1: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
1: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
1: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
0: χρώματα.
3: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
3: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
4: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
4: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Η Autocars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
5: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλειας Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
5: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
5: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Courtesis.
5: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
5: Autocars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
2: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
6: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23-253-00-408.
6: Και 69-44-62-13-68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
8: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
8: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
9: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
8: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
8: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23-23-0-31-939.
8: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
10: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου αξίζει την κορυφαία ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος στο Μητρού Σισερών. Μοναδικές γλυκές γεύσεις με μεράκι, με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς, σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος Μητρού Σισερών. Τηλέφωνο 23-21-0-75-611. Η πιο γλυκιά οικονομική επιλογή της καθημερινότητάς σας.
11: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση, Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα Σιδηροκάστρου στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494. Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοκαιριού.

στείνει τη δική του γιορτή στο πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στο σωστό σταθμό.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 37 47.
2: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
2: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
2: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
2: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
2: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
8: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
7: Car Service Νούλης.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
7: BMW,
8: Mini Cooper,
7: Volvo,
8: Volkswagen,
7: Audi,
8: Seat,
7: Skoda.
8: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
7: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
8: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
7: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
8: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσία υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
7: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
8: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
7: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων, δίζελ και βενζίνης.
8: Διαθέτουμε αμορτισερόμενο.
9: Φρενόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
10: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
11: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
12: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
13: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
14: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
15: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
16: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23 250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
17: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
18: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
19: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Δε μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-5355. DJ Δε μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Πόσο μου λείπεις,
2: η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
4: Σαν αλήτης κάθε βράδυ.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: 1986 ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες οι φιλέορτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήση μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση αιρών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό Εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση αιρών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.
2: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948-893-967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Α. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Α. Και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
4: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής, με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής, υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
4: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
5: Στα τύμπανα, ο Γιώργος Πετρίδης. Στον Ταούλη, ο Δημήτρης Μητρούλης. Και στα πλήκτρα, ο Άκης Γεωργιάδης.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου, στο Πάρκο Νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
6: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μια τηλεόραση 55 ιντσών.
7: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
7: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
11: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
10: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
11: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
10: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
11: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
13: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
12: Ηλεκτρικά παράθυρα.
13: Κλειδαριές.
12: Φωτισμός.
13: Μπαταρίες.
12: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
13: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
12: Τηλέφωνο 2323 111 410.
13: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
12: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
14: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
15: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
16: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
17: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
16: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
17: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
16: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
17: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
16: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
18: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Βαγγέλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
1: Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηροκάστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χορό. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις, επικοινωνήστε στο 6937-299-735. Σας περιμένουμε.
2: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακό Φυτοσερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο παιδικό θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μία μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
0: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα Σιδηροκάστρου στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989 953 494.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Το πήραμε.
3: Ποιο βρετάκι?
2: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
3: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
2: Το πήραμε.
3: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
2: Αυτά τα πήραμε.
3: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
2: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
2: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 54.
5: 3-55-54.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
8: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
9: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
8: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
10: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
12: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
13: Εδώ ο χρόνος κυλά.
14: Άντε στην υγεία μας.
15: Υγεία μας.
16: Υγεία μας.
13: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: Fashion Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948-893-967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα, θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
3: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
0: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
2: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
0: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε
2: Σιδηρόκαστρο,
0: Χαροπό,
2: Θερμοπηγή,
0: Στριμονοχώρη,
2: Πετρίτσι,
0: Βυρώνια,
2: Ομαλό,
0: Θρακικό,
2: Ακριτοχώρη,
0: Μανδράκι,
2: Νεοχώρη,
0: Λιβαδιά,
2: Κερκίνη,
0: Άνω και Κάτω Πορόγια,
2: Μεγαλοχώρη,
0: Γόνιμο,
2: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρη,
2: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
2: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
2: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
0: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
3: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
4: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσεις και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
5: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
6: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
5: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
6: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
7: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
7: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
7: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
7: Το στέκι του Καλλιούρη. Μεγαλοχώρη Σερών.
8: Κρατήσεις 23 253 00 408
7: και 6943-6213-68.
8: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες.
10: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
10: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Βασίλης Αλέας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
1: Η πίστη και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες σε φιλέορτη χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.
2: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα Σιδηροκάστρου στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953-494.
3: Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χορό. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις, επικοινωνήστε στο 6937-299-735. Σας περιμένουμε.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χαλκιναγουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στο Νταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 69 74 149 095 και 6.

Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
0: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
0: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
2: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
0: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
2: Τηλέφωνα κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
3: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μια τηλεόραση 55 ιντσών.
4: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
4: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
9: Υγεία μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
11: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
11: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
12: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Ερών και δεύτερο χιλιόμετρο Ερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
13: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
14: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
13: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
13: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
13: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
13: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
14: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου αξίζει την κορυφαία ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος, στο Μητρού Σισερών. Μοναδικές γλυκές γεύσεις με μεράκι, με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς, σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος, Μητρού Σισερών. Τηλέφωνο 23 21 0 75 611. Η πιο γλυκιά οικονομική επιλογή της καθημερινότητάς σας.
15: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά. Γαναστάθμος. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώπου.

Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες. Κάθε ωραία

0: Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ Πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
1: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να ελέτες για τις ανάγκες κάθε χώρου. Σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιφέρειας. Σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-900. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ ψητές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και τηλέφωνο 230-355-54.
3: 3-55-54.
2: Έλα, παραδέξου το. 2-3-20-3-55-54.
3: 3-55-54.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν αντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουν να ζητάς από φίλους και γονείς. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Το πήραμε!
5: Ποιο βρετάκι!
4: Αυτό με την τιμή θαύμα! Στάντζα!
5: Κατσικής Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1 και διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν.
4: Πήραμε!
5: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,90. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
4: Αυτά τα πήραμε!
5: Τα πήραμε! Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
4: Όπα! Αυτά θα τα ξαναπάρουμε!
5: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Για ένα καλοκαίρι θαύμα!
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570.
7: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213. 7 Αυγούστου στον Γκαλιούρι. Μην το χάσετε.
8: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια χωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση, Ένωση Επαγγελματιών και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο ιδιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ.

0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
1: Η πίστη και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες εφηλαίωτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.

Εκεί συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο το 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα

0: στο 23-21-0-22-858 ή online από το φαν. Είμαι έτοιμο, παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
1: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σα και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκρέσκα κρύα σάντουι και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας.
5: Γεια μας.
6: Γεια μας.
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, τιμές προσιτές για όλη. Ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
10: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν.

0: τελευταίο.
1: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά. Θα μείνω χωρίς αμάξι.
0: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε

0: μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπέθος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
1: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
2: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
1: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
2: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
1: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
3: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο γαλαξία 92,1.

σήμερα και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντηρική για όλο το νομό Σερών, αξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Τηλέφωνο κρατής 93-494. Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακό Φυτοσερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: Τετάρτης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948-893-967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το Στυλ γράφει ιστορία.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
2: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο, 1 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα γιατί. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
1: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
0: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
1: Σιδηρόκαστρο,
0: Χαροπό,
1: Θερμοπηγή,
0: Στριμονοχώρη,
1: Πετρίτσι,
0: Βυρώνια,
1: Ομαλό,
0: Θρακικό,
1: Ακριτοχώρη,
0: Μανδράκι,
1: Νεοχώρη,
0: Λιβαδιόγια,
1: Μεγαλοχώρη,
0: Γόνιμο,
1: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρη,
1: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
1: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και 1 εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
1: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο ποτίσμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-59-42-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου. Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι. Delivery 3250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι, σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη αίτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Veer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
6: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
0: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας.
7: Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
8: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
8: Επίσημα,
7: μοναδικά,
8: με πολυετή εμπειρία.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Η Auto Cars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
11: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ταχειρισμένα αυτοκίνητα.
10: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
11: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
10: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
11: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
10: Auto Cars Courtesis.
11: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
10: Τηλέφωνα 2350-25099 και 6909.
11: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σουτρό για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Βασάνα φορτωμένος.
3: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήση μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση αιρών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κίνηση αιρών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.
0: Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χορό. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις, κοινωνήστε στο 6937 299 735. Σας περιμένουμε.
4: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ. Δημήτρης Ζόρα, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανεπιστήμιο.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
6: Γιατί, πού τραγουδάει?
5: Καλά, δεν ανοίξει η ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
5: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
6: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
5: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
6: Κρατήσεις 23-253-00408
5: και 69-44-62-13-68.
6: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
7: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
8: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
9: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
8: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους,

0: Έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
1: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
0: Και στο τηλέφωνο 2321 0355 5554.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Ικάνα, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα. Λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323 0 25 464 ή 694. Καλέστε μας στο 2323 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο,
4: κάθε γιορτή.
3: 469, χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου αξίζει την κορυφαία ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος, στο Μητρό Σισερών. Μοναδικές γλυκές γεύσεις με μεράκι, με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς, σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος, Μητρό Σισερών. Τηλέφωνο 2321 0 75 611. Η πιο γλυκιά οικονομική επιλογή της καθημερινότητάς σας.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
5: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά να είναι αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο Ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, Σεόν Βαλκάνια.

0: Fashion Show by SV. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948-893-967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλαίο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
2: Η πίστη και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες εφηλαίωτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.
0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι δρόμοι τα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιά. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.

0: τα έχω βρει. Τον εαυτό.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Οδηγεί καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλείος Κωνσταντίνου Βυρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Δε μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Δε μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Το πήραμε.
2: Ποιο βρετάκι?
1: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
2: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
1: Το πήραμε.
2: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
1: Αυτά τα πήραμε.
2: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
1: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
2: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
1: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Θέλετε ο χώρος να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινή για το 2026 είναι εδώ.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Σιντικής με την υποστήριξη του Δήμου Σιντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
5: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Σιντικής σε μια μοναδική ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
6: Στα tips στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
5: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Σιντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
6: Τηλέφωνα κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
7: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μια τηλεόραση 55 ιντσών.
8: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
9: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
10: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χειροσερών. Δίπλα στην. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
7: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
11: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο οικόργος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-105 και 6987.

0: Η παράδοση παίρνει στη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό Εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιτάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πντού χτυπά εδώ.
1: Διασκέδαση χτυπάει κονό. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριο Τζόρος. Δύο κρυφές φωνές βέβαιες κοινικιάζουν πια στη ταινίδη. Iguana Live Συντροφιστρού Συνδυαστρών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στο 12 ρο. Τηλεφωνοκράτηση 6189 53 494.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
3: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2-31-0-64-610, κινητό 6977-68-6688.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
3: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
8: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
8: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα.

0: Αμέση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
1: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
2: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
1: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
1: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
2: Car Service Νούλης.
3: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
1: Μπορούμε και το κάνουμε.
3: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
2: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
1: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
2: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-031-939.
1: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συνδικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τράτο, βάλε μια απ' όλα.
5: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κώρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακό Φυτοσερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σλιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
2: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Σιντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Σαμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
4: Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χορό. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6937 299 735. Σας περιμένουμε.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: πάλι λέω, μα ο ήχος της φωνής μου δεν σε φτάνει. Δεν σβήνουνε τα δάκρυα, τα λάθη που έχω κάνει.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
5: Γιατί, πού τραγουδάει?
4: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
4: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
5: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
4: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
5: Κρατήσεις 23-253-00408.
4: Και 69-44-62-13-68.
5: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών, όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κυλκής, δίπλα στο γήπεδο.
10: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
11: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων. Μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
10: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
11: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση. διαφήμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
10: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
12: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
13: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
10: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
13: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
10: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
13: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
10: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
14: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
15: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
14: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
15: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
14: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
15: 3-55-54.
10: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη. Καθημερινά.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
16: Μου λένε να το πετάξω το ρημάδι

0: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
1: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: Momo Fashion Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948-893-967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: Η πίστη και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη τράπεζα αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες οι φιλέορτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
0: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
0: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
2: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
0: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
3: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφης εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μια τηλεόραση 55 ιντσών.
4: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ο Μόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ο Μόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23 250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
5: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: Autocars Κουρτέσης.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
0: Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
7: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
0: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
7: Σιδηρόκαστρο,
0: Χαροπό,
7: Θερμοπηγή,
0: Στριμονοχώρη,
7: Πετρίτσι,
0: Βυρώνια,
7: Ομαλό,
0: Θρακικό,
7: Ακριτοχώρη,
0: Μανδράκι,
7: Νεοχώρη,
0: Λιβαδιά,
7: Κερκίνη,
0: Άνω και Κάτω Πορόγια,
7: Μεγαλοχώρη,
0: Γόνιμο,
7: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρη,
7: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
7: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και 1 εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
7: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
0: χρώματα.
5: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 23230 28 274 και 6993 920 661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα,
5: μοναδικά,
0: με πολυετή εμπειρία.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας.
10: Γεια μας.
9: Γεια μας.
8: Διαφορετικά. Τα Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
10: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
10: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
12: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
13: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε! Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χώρο. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις, επικοινωνήστε στο 6937 299 735. Σας περιμένουμε.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη Λύρα και το Τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφυτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις του Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο παιδικό θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Το Iguana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρηκτική βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Στάθης Ξένος και Μάριος Τσιτσόπουλος. Δύο κορυφαίες φωνές ανεβαίνουν στη σκηνή και βάζουν φωτιά στη νυχτερινή ζωή. Iguana. Κοιλάδα Σιδηροκάστρου στο Σιδηρόκαστρο Σερών. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989 953 494.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
3: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου αξίζει την κορυφαία ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος στο Μητρού Σισερών. Μοναδικές γλυκές γεύσεις με μεράκι, με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς, σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος Μητρού Σισερών. Τηλέφωνο 23 21 0 75 611. Η πιο γλυκιά οικονομική επιλογή της καθημερινότητάς σας.
4: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στον πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23 21 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τράτο, βάλε μια απ' όλα.
5: Το πήραμε.
6: Ποιο βρετάκι?
5: Αυτό με την τιμή θαύμα στο Γκάντζα.
6: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
5: Το πήραμε.
6: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και Άξα Φρόλουτρο 400 ml 2,49.
5: Αυτά τα πήραμε.
6: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
5: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23 23 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
9: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
1: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
9: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
10: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Michael,
14: κι αν δεν θυμάσαι.

0: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσι μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του Πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.
2: Η πίστη και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες οι φιλέορτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00408.
3: Και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα, και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα,
8: κλειδαριές,
6: φωτισμός,
8: μπαταρίες,
6: σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323-111-410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη, με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη, καθημερινά.
10: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
11: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
10: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
11: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3707. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
10: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
12: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
13: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
12: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
14: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
15: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρετιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

0: Fashion Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948-893-967. Να είστε εκεί, γιατί αυτή τη βραδιά το στυλ γράφει ιστορία.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε!

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλων των ξερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξία 92,1. Κλείστε τις διαφημίσεις στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-80. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμιση 6972-84-8025.
1: Αυτό το καλοκαίρι η διασκέψη τυπάει κόκκινο. Η Guana Live Music παρουσιάζει μια μοναδική εκρητική βραδιά που σας μία ξέστη. Παρακαιρή 31 Ιουλίου. Αυξένος και Μάρια Τσιόπουλος. Δύο κορές φώνες ανεβαίνουν σκηνή και βάζουν φτιά στη χτερινή ζωή. Η Guana, κλάδος νηροκάτρου, το σιρόκατρο σερό. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είσοδος 10 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6989-953.
0: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 453. Καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακόφυτο Σερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιάκα. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το ΔΝΗ με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Βράδυ το ΔΙΠΕΘΕ καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 Αριστοτέλης. Άνω Καμίλα. Προλάβετε!
3: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου σε 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδη.

Δημήτρης Μπερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Σαμανίδης, Χρήστος Ζαραφίδης, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε. Η παράδοση ζωντανεύει με ένα αυθεντικό καλοκαιρινό αντάμωμα. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής παρουσιάζουν τα Αθληφόρια 2026. Σάββατο 25 Ιουλίου, το μεγαλύτερο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής στο Σιδηρόκαστρο υπόσχεται μια μοναδική βραδιά. Η ευρύτικη ζυγιά με τους παραδοσιακούς ήχους μας ξεσηκώνει σε έναν ασταμάτητο χορό. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 8.30 το βράδυ, στον χώρο έναντι του ναού. Ζήστε τη μαγεία της παράδοσης. Είσοδος 2 ευρώ. Κρατήσεις επικοινωνήστε στο 6937 299 735. Σας περιμένουμε.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
2: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
1: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
2: Σιδηρόκας, Θερμοπηγή,
1: Στριμονοχώρη,
2: Πετρίτσι,
1: Βυρώνια,
2: Ομαλό,
1: Θρακικό,
2: Ακριτοχώρη,
1: Μανδράκι,
2: Νεοχώρη,
1: Λιβαδιά,
2: Κερκίνη,
1: Άνω και Κάτω Πορόγια,
2: Μεγαλοχώρη,
1: Γόνιμο,
2: Χρυσοχώραφα,
1: Δασοχώρη,
2: Ηράκλεια,
1: Κίμηση και Ποντισμένο.
2: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
1: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
2: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
1: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
3: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο.

0: Έχω που λέτε εκεί στα σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο σεραϊκό. Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
0: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
2: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23250-61260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
3: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
4: Εδώ ο χρόνος κυλά.
5: Άντε στην υγεία μας.
6: Υγεία μας.
7: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
8: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Φαγάς. Και ξέρετε, πράσεις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
9: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκή θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας. Δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα, θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα, θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση, με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931-501-999 και 6985-127-747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
3: Η πίστη και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χώρος στατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες οι φιλέωρτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Αξιακά.

0: Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
2: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
1: Και τώρα, που να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
2: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
3: Η Auto Cars Κουρτέσης, καπόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Lean, καθώς και διανομή πετρέλαιο θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Auto Cars Κουρτέσης.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
4: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος, η μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο ακροσύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers. Σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος ΣΥΚΑ Σερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας.
7: Καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο.

0: την οδική βοήθεια.
1: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου. Σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κικής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για Ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
3: Το πήραμε.
4: Ποιο βρετάκι?
3: Αυτό με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
4: Κατσική σιωτηρή Πάικου μόνο 9,60 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 13,74. Ρύζι Καρολίνα Ελό μόνο 1,88. Και απαλή μουστάρδα Ελωμάς 500 γραμμάρια μόνο 1,10.
3: Το πήραμε.
4: Ρετσίνα το διαλεγμένο 1,5 λίτρο 2,45. Σάιο Σαμπουάν 750 ml μόνο 3,98. Και άξα φρόλουτρο 400 ml 2,49.
3: Αυτά τα πήραμε.
4: Τα πήραμε. Μέχρι την Τετάρτη γύρος χοιρινός μόνο 6,70 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο λουκάνικα χωριάτικα μόνο 6,50 το κιλό.
3: Όπα, αυτά θα τα ξαναπάρουμε.
4: Σούπερ μάρκετ Κάντας.
3: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
2: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
2: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
2: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
2: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
2: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
2: υδραυλικά,
5: χρώματα.
2: Και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-961.
5: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
2: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
6: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: De Μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ De Μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
2: Ανακαινήσεις στο χώρο. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Κάθε γιορτή, κάθε κοινωνική εκδήλωση και κάθε όμορφη στιγμή του χρόνου ζει την κορυφαία ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος στο Μητρού Σισερών. Μοναδικές γλυκές γεύσεις με μεράκι με την καλύτερη ποιότητα της αγοράς σε εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Ζαχαροπλαστείο Μαρίνος Μητρού Σισερών. Τηλέφωνο 2321 075 611. Η πιο γλυκιά οικονομική επιλογή της καθημερινότητάς σας.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια.

0: εταιρεία BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
2: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
3: 355 54.
4: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
4: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
5: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα Πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
4: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
5: Τηλέφωνα κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 7551. Μην το χάσετε.
6: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το G&D Garage στη Ροδόπολη. Και μία τηλεόραση, πρόγραμμα ανακαινήσεων νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινήσεων νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως λογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση. Τη συλλέβητα ιατρών όπως ηλεκτρολογικίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλέβητα ιατλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε.
7: 48. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
8: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε, παιδί μου.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε.
2: Και η κατάνοιξη ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, ανήμερα της εορτής, τέλεση της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη Τράπεζα Αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες οι φιλέορτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.
3: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Σας Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη Λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον Ταούλη. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητες να φύγετε από το πανηγύρι το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942 64 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε. 87 404 783. Σας περιμένουμε.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Αλφα Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
5: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλ 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
7: Στο Μεγαλοχώρι υπάρχει ένα μέρος που μοσχοβολάει γεύσης και φροντίδα. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Ξεκινά από το πρωί με μερακλίδικο καφέ, ούζο και μεζέδες το μεσημέρι και συνεχίζει το βράδυ με νόστιμη πίτσα και ψητά. Ψισταριά πίτσα ομόρφης. Μεγαλοχώρι Σερών. Delivery στο 23 250 61 260. Γεύσεις που σε κερδίζουν. Εξυπηρέτηση που σε κάνει να επιστρέφεις.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήλια. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Το κορυφαίο γεγονός μόδας επιστρέφει. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία στο 7ο Fashion Show by SV. Τετάρτη, 2026, στην πολυτελή αίθουσα δεξιώσεων Βαλκάνια.

Fashion Show by SB. Μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Κάντε έγκαιρα την κράτησή σας στο τηλέφωνο 6948 893 967. Να είστε εκεί, γιατί αυγιά, το στυλ γράφει ιστορία.

Ο Δημήτρης Αλεξή και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σέρων.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
0: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρων.
0: Κρατήσεις 00408
2: και 6944-6213-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Θέλετε καθημερινά σπιτικό, ποιοτικό φαγητό στο χώρο σας? Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
3: Πιάτα υψηλής ποιότητας, λαχταριστά μαγειρευτά, λαδερά, ζεστές σούπες, ολόφρεσκες σαλάτες, κοτόπουλο σούβλας και κρεατικά της ώρας.
0: Καθημερινή εξυπηρέτηση σε χαμηλές τιμές από 7 ευρώ σε...
3: Σιδηρόκαστρο,
0: Χαροπό,
3: Θερμοπηγή,
0: Στριμονοχώρη,
3: Πετρίτσι,
0: Βυρώνια,
3: Ομαλό,
0: Θρακικό,
3: Ακριτοχώρη,
0: Μανδράκι,
3: Νεοχώρη,
0: Λιβαδιά,
3: Κερκίνη,
0: Άνω και Κάτω Πορόγια,
3: Μεγαλοχώρη,
0: Γόνιμο,
3: Χρυσοχώραφα,
0: Δασοχώρη,
3: Ηράκλεια,
0: Κίμηση και Ποντισμένο.
3: Από τις 10.30 έως τις 2.30.
0: Προλάβετε τη δική σας μερίδα κάνοντας προπαραγγελία από 3 ημέρες έως και μία εβδομάδα νωρίτερα στο 699-59-42-921. Delivery ή γεύση του μαγειρευτού.
3: Υπεύθυνη Αμανατίδου Γεωργία.
0: Η ποιότητα του σπιτικού φαγητού στην πόρτα σας.
4: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Όμως. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: έκθεση ανταμώνουν στο Σιδηρόκαστρο σε ένα πενθήμερο θρησκευτικών εκδηλώσεων που αγγίζει τις καρδιές μας. Η Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου και ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής σας προσκαλούν στις λαμπρές πενθήμερες εκδηλώσεις για την εορτή της Αγίας Παρασκευής από την 5η 23 έως και τη 2η Ιουλίου. Κατά τη διάρκεια όλων των ιερών ακολουθιών, οι πιστοί θα έχουν τη μοναδική ευλογία να προσκυνήσουν τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Παρασκευής. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου, με αρτοκλασία, θείο κήρυγμα, περιφορά της εικόνας και παραδοσιακή μουσική εκδήλωση αμέσως μετά. Κυριακή 26 Ιουλίου, εορτής τέλεση της αρχιερατικής θείας λειτουργίας και ακολουθεί η καθιερωμένη τράπεζα αγάπης για όλους. Προσκαλούνται πάντες σε φιλέορτοι χριστιανοί να προσέλθουν, να λάβουν τη χάρη και την ευλογία της Αγίας μας.
1: Το καλοκαίρι απέκτησε τη δική του γιορτή. Ο Μολόβ παρουσιάζει την 44η γιορτή μεταναστών στο Βαμβακό Φυτοσερών. Από 1 έως 3 Αυγούστου η παράδοση παίρνει φωτιά. Σ' Αυγούστου στις 9 το βράδυ γλεντάμε μέχρι το πρωί με το μουσικό σχήμα Σύρις, τους Ζουρνάδες Ράμαλη και εντυπωσιακά χορευτικά. Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 το απόγευμα η σκηνή ανήκει στο Παιδικό Θέατρο, τη μαγευτική χοροδία του Μολόβ και σε μια μοναδική μουσική βραδιά με τον Σάκη Σιλιά. Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 και 4 το βράδυ το Διπεθέ Σερών καθυλώνει με τις νεφέλες του Αριστοφάνη. Στο χώρο θα βρείτε φαγητό και ποτό. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Δήμος Ιντικής. Να είστε όλοι εκεί.
2: Την περιμένατε? Ήρθε! Η Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια είναι και φέτος γεγονός. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου έως τις 12 τα μεσάνυχτα, η αγορά της Ηράκλειας φοράει τα γιορτινά της και σας περιμένει με μεγάλες προσφορές και μοναδικές εκπτώσεις. Τη βραδιά της Λευκής Νύχτας θα απογειώσει μουσική με DJ σε όλη την αγορά της Ηράκλειας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή γιορτινή ατμόσφαιρα για μικρούς και μεγάλους. Από τις 27 Ιουλίου, με κάθε αγορά από τα καταστήματα, θα μοιράζονται λαχεία για συμμετοχή σε μεγάλη κλήρωση με πολλά δώρα και το μεγάλο δώρο, μια πόρτα ασφαλείας αξίας 1.000 ευρώ, προσφορά της επιχείρησης κουφωμάτων αλουμινίου και συνθετικών Χασάπης Χρήστος στην Ηράκλεια. Δευτέρα 3 Αυγούστου, Λευκή Νύχτα στην Ηράκλεια. Οργάνωση Ένωση Επαγγελματιών Ηράκλειας και Περιφέρειας. Σας περιμένουμε!

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: χρόνια. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Το απόλυτο ποντιακό καλοκαιρινό γλέντι για το 2026 είναι εδώ.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νεοχωρίου Συντικής με την υποστήριξη του Δήμου Συντικής υποδέχεται δύο μεγάλα ονόματα του ποντιακού τραγουδιού.
0: Γιώργος Ιωαννίδης και Μπάμπης και Μανετζίδης ανταμώνουν στο Νεοχώρι Συντικής σε μια μοναδική, ξεσηκωτική βραδιά. Μαζί τους ο Βασίλης Ρίζος.
2: Στα τύμπανα ο Γιώργος Πετρίδης, στον Ταούλη ο Δημήτρης Μητρούλης και στα Πλήκτρα ο Άκης Γεωργιάδης.
0: Κυριακή 26 Ιουλίου στο Πάρκο Νεοχωρίου Συντικής. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ με κλήρωση.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 6945 693 695 και 6984 88 75 51. Μην το χάσετε.
3: Στη μεγάλη βραδιά θα κληρωθούν ένας προγραμματισμός χαρτογράφηση εγκεφάλου αυτοκινήτου Stage 1 από το GND Garage στη Ροδόπολη και μία τηλεόραση 55 ιντσών. Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει coffee and drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Αξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη Λύρα και το Τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στο Νταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: 50 χρόνια παράδοση, 50 χρόνια πολιτισμός. Ο Σύλλογος Ποντίων Συντικής, η Κομνηνή, γιορτάζει το χρυσό του Ιωβιλέο και σας προσκαλεί σε μεγάλη ποντιακή βραδιά. Σάββατο 1 Αυγούστου στις 9 το βράδυ. Η καρδιά του πόντου χτυπά στο Κατσαντώνιο Δημοτικό Γήπεδο Σιδηροκάστρου. Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Πάρης Ευγενιάδης, Χρήστος Παπαδόπουλος, Λεωνίδας Αποστολίδης, Βασίλης Ρίζος, Στάθης Ευθυμιάδης, Γιώργος και Κωνσταντίνος Ξενίδης, Δημήτρης Μερτζανίδης, Κωνσταντίνος Ξανθόπουλος, Γιάννης Ξανθόπουλος, Θέμης Ξανθόπουλος, Κυριάκος Τουράκ, Χρήστος Πολυχρονιάδης, Οδυσσέας Αμανίδης, Χρήστος, Δημήτρης Μπατζουρίδης, Μάριος Μόκας, Γρηγόρης Αλεξανδρίδης και guest star ο Κυριάκος Καράς. Στο χώρο θα υπάρχει φαγητό και ποτό. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών 2 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-396-8763. 50 χρόνια Κομνηνή. Μην το χάσετε.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
1: Κάθε εκτός στον καναπέ και αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. Dailyshop, χώρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο
3: στο 6972-848025.
2: Από τη Συνδική, για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξία ειδική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ήρθες απόψε να μου μιλήσεις, το παρελθόν μας να ξυπνήσεις. Συγγνώμη θες για τα παλιά, για αυτά τα λάθη που στην καρδιά μου τα νιώθω αγκάθι.

επιμένεις. Σ' έχω ξεχάσει, καταλαβαίνεις. Πόρτα που έκλεισε μη τη χτυπάς. Είσαι εικόνα μια σβησμένη κι απ' την καρδιά μου

0: και γίναμε δυο ξένοι.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Αξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλ την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-8480-25. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-8480-25.

Ξένοι λοιπόν, παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένη. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι?

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας Γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: προστρώσε. Παίξτε μπουζούκια για μας τους δυο.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Πολύ ωραία.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Κάμε ένα φλίτο δικό σου, έλα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.
1: Άιντι πάλε, τσικούλα τα τσικιτάντς.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Εκεί συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Αν με προδώσεις και εσύ,

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη συνδική για όλο